Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

σπάσουν κι όλα χαθούν όταν όλοι σοπάζουν και κρυφτούν. Όταν σβήσουν τα αστέρια στον ωκεανό,

στις αγάπη σου το παγωμένο δρόμο. Πίστραω, πέφτω και χάνω ό,τι έχω. Γιατί ερωτεύτηκα το λίγο στο σου χρόνο. Και αυτό το λίγο που μου δίνεις με αντέχω. Κάνω ταξίδια με υπτάμενα πατίνια. Ψάχνω να βρω στον ουρανό τις απαντήσεις. Θυμάμαι μου πες μέσα σ' όλη μας την κρίνια. Αν νοιάσω λίγο με τον

Και τώρα φίλος μου έχει γίνει πια ο ήλιος. Τον καλοπιάνω να μου δώσει λίγη λάμψη. Μ' αν πλησιάσω πιο κοντά του θα με κάψει. Κι αν μ' αδιαχέρει λίγο εσένα θα πειράξει. Είμαι λοιπόν σε μια φάση αυτοθυσίας. Για τις αγάπης σου τα νόητα τερτύπια. Και έχω με σένα με την ίδια απορία. Πόσο αξίζει η ατόφια

Απ' το αφήλιο του νου μέχρι την άκρη του ουρανού μια καταιγίδα. Και απ' της καρδιάς στον ενικό ως της ψυχής στον πανικό

εν Αγίης, εν Απαυόμενος, ο Τρεις Αγίου Φωνήτου Σεραφείμ, ανυμνούμενος και υπ' το Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπ' πάση Πορανίου δυνάμειος προσκυνούμενος εκ του Μειόντος των επαραγωγόντα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικώνασιν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμίσας, ο διδούς ετούντι σοφίαν και σύνησιν και μη παρορών αμαρτάνοντα λαθέμενος επί σωτηρία μετάνοιαν, ο καταξιός ταπεινός και αναξιούς δούλους και εν τη ώρα ταύτης την εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένηση προσκύνηση και δοξολογία προσάγειν, αυτός δέσποτα πρόσεξε και εκ του στόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε εμάς εν τη Χριστότητή σου συγχώρησο μην πάμπλη μέλημα, εκούσε όντε και ακούσε ον Αγίος ον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην ενουσιότητη λατρεύυνση πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των απαιών ουσίευαρες της άντων.

Αδελφοί, πρώτου ελθύν την πίστη, υπονόμων εφρουρούμεθα, συγκεκλεισμένοι εις την μέλουσαν πίστη, αποκαλυφθήνε. Ως Θεονόμος παιδαγωγός ημών, γέγονε εις Χριστόν, ίνα εκ πίστεως δικαιωθώμεν. Ελθούσις δε

ούτω και εμείς, ότε ημέν νύπη, υπό τα στοιχεία του κόσμου ημέν δε δουλωμένη. Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων.

και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος έτι δεόμεθα υπερ ζωής ειρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψεως

Κύριε ο Θεός, ημών τέχνην ταύτην ηκεσία, πρόσδεξε παρά το σώθουλο και λέησον ημάς κατ' ο πίθρους το ελέους και σωτηρμός κατάψαν φημάς και πάντων όσο παιδεχόντο παρά σου πλούσιον έλεος.

Κύριε ο Θεός, ημών νηψής κατοικών και ταπεινά εφορών σωτηρία του γέννου ανθρώπων εξ αποστήλας των παρογεννησιών και Θεών των Κύριων ημών Ιησού Χριστόν, επίρρηψε τους δούλους κατοικουμένους τους υποκυκλικώς αυτών αυκένα και κατεξουσών και ρεύθερο του λουτούς παλιγεννησίες, εφαίσεις των μαρτιών και δίνων σοφθαρσίες, ένωσε αυτοστιαγής καθολική και αποστολική εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς την κλεφτή σου πείμνη. Είναι και αυτή συνειμήν δοξάς το πάντημον και μεγάλο.

Ευχαριστούμε Συ Κύριε ο Θεός των δυνάμεων το καταξιών παραστήνει και νύν το Αγίου σε θυσιαστηρίου και προσπεσίν της εκτιρμής σου. Υπέρ το μετέρω μάρτημα των λογνωμάτων πρόσεξε ο Θεός την δέηση μόν πεις εξούς γενές του προσφέρεις δέης και κησίες και θυσίες εν εμάτους υπερπαντός του λαού σου και κάνω σωμά σου σε έθωρη στην διακονή σου ταύτη εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου καταγνώστος και προσκόμνος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνείδησης ημών επικαλείστε σε έμπανη καιρό και τόπο είναι εις ακόν ημών ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαπητής.

Σύμφωνο Σπίρτου Μενική Σου Δεόμαθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψε την δέηση νημών, καθαρίσιμον τα ψυχά και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, και δόησε να και κατάκλον την παράσταση του Αγίου στη Σεστηρίου, χάρισε το Θεό και τη συνευχομένη σημείν προκοπή βίου και πίστη και συνέσεω πνευματική, δώσε αυτή πάνω με τα φόβου και αγάπη λατρεύει, σε έναν όχο και κατεμετέχει τον Αγίο σου παρέ. Ο Βασιλείας αξιωθήνε.

Αθανασίου και Κωνσταντίνου των Πρεσβυτέρων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πολιτά αυτή των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφαιρωτών του Αγίου Ναού τούτου και όν τα ονόματα εμνημονεύσε μεν τη Θεία και ιερά προθέσιμων ζώντοντε των μακαρίων

Του Ορθοδόξων, των ιερατευσάντων εν το ναό τούτο, έτι δε και των δούλων του Θεού, ζήσει Αθανασίου και Μαρίας, υπερών τελούνται τα μνημόσυνα ταύτα, και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη ιερά

Πιθέντα, ομονούσιον το πατρί, διού τα πάντα εγένετο, το δήμα στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία, καθεθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και αστετέλους και εις το

Λοιπόν, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών.

Γέματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεό συνδέσαι το προκείμενο να πάει στο ξαμάρτυρο κατεχά σου διαχρία τη πλέον σύμβουλη του διχρού συνόδευσεων, τρούντα ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων.

Ιερά Μητρόπολης Δημοτή Χωριστιάδος και Σουφλίου. Κυριακή 8η Ματθαίου, 26η Ιουλίου 2026. Μέσα από το θαύμα του πολλαπλασιασμού των 5 άρτων και των 2 ηχθείων, με τα οποία εχόρτασαν χιλιάδες άνθρωποι, όπως περιγράφει η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή, αγαπητοί, ο Θεάνθρωπος Σωτήρας παίρνει τα λίγα στα χέρια του, τα ευλογεί και τα κάνει πολλά. Λαβών τους 5 άρτους και τους 2 ηχθείας, αναβλέψασης των ουρανών ευλόγησε. Πρώτον, η δύναμή του ξεπερνά τα όρια της λογικής. Ο Κύριος είναι άπειρος σε όλα, σε αγάπη, σε δύναμη, σε σοφία, σε θέληση, σε ενέργεια. Αυτός που από το μηδέν δημιούργησε το σύμπαν, ο Σάκης κρίνει αναγκαίο, υπερβαίνοντας τα δεδομένα του κόσμου τούτου, ευεργετεί το πλάσμα του για να μην απελπιστεί από την ανέχεια ή οποιαδήποτε δυσκολία της ζωής. Ο Κύριος μας υπενθυμίζει ότι σε όποια δυσκολία κι αν βρεθούμε, Εκείνος μεριμνά. Όσο φτωχοί κι αν είμεθα, έχουμε Εκείνον μαζί μας που είναι πλούσιος. Όσο πλούσιοι κι αν είμεθα, δεν έχουμε τίποτα, εάν δεν είμεθα μαζί Του. Τα ελάχιστα που μας βρίσκονται, όταν τα κουμπίσουμε στα δικά Του χέρια, θα τα κάνει πολλά και αμέτρητα. Εκείνος μπορεί να δημιουργεί περίσσευμα από το έλλειμμα. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Οι δε εξητούνται στον Κύριον, ού καλαδοθήσονται παντός αγαθού, λέγει ο Ιερός Ψαλμωδός. Η πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο είναι μια πρόκληση για την ανθρώπινη λογική. Η ενέργεια του Θεού ξεπερνά τους ανθρώπινους υπολογισμούς, τις συναναρτήσεις και τα συμπεράσματα. Η ολοκληρωτική εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού είναι μια ανατροπή των δεδομένων. Η εμπιστοσύνη στον Θεό είναι μία γύμναση του νοός. Προς τούτο μας καλεί να αφαιθούμε ολοκληρωτικά σε Εκείνον, στη γνώση Του, στη γνώση της θεϊκής Του δύναμης και της θεϊκής Του σοφίας. Δεύτερον, ο Χριστός κοιτάζει στον ουρανό πριν ευλογήσει τους άρτους και τους ηχθείς, για να μας δείξει ότι είναι ο εκ του ουρανού καταβάς. Δεν είναι ένα πρόσωπο που συνδέεται μόνο με τη γη, όπως όλοι οι άνθρωποι. Εκείνος είναι εκτός από Υιός του ανθρώπου και Υιός του Θεού. Η βάση και η αφετηρία του είναι ο ουρανός. Η κοινωνία με τον ουράνιο πατέρα του είναι αδιάλειπτη. Ήρθε στη γη από υπακοή σε Εκείνον, όπως μας λέει. Ό,τι καταβέβηκα εκ του ουρανού, ουχ είναι απειό το θέλημα το εμόν, αλλά το θέλημα του παίξαντός με. Συναναστρέφεται τους ανθρώπους κάτω από το πατρικό βλέμμα. Συνομιλεί με τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, άλλοτε φανερά και άλλοτε μυστικά και αθόρυβα. Όταν επιτελεί τα θαύματα, ενεργεί συνευδοκούντος του Πατρός και συνεργούντος του Παρακλήτου, του Πνεύματος της Αληθείας. Έτσι και τώρα, αφού έθρεψε το πνεύμα και τις ψυχές των ακροατών του με την θεοειδή διδασκαλία του, στη συνέχεια σε κοινωνία με τα άλλα δύο πρόσωπα της τρισυποστάτου θεότητος, τους καλύπτει σωματικά την πείνα. Τούτο αποτελεί μία ακόμη μυστική αποκάλυψη της Αγίας Τριάδος, διότι ο Τριαδικός Θεός ενεργεί μέσα στον κόσμο ως ένας και μοναδικός. Τρίτον, σήμερα ο Κύριος λαβών τους 5 άρτους και τους 2 ηχθείας, αναβλέψασης των ουρανών ευλόγησε. Δεν το κάνει αυτό μόνον για να χορτάσει τους ανθρώπους υλικά. Περισσότερο επιθυμεί να θρέψει πνευματικά τους μαθητές του. Εξάλλου Εκείνος είναι που είπε: «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, ο ερχόμενος προς με ου μη πεινάσει και ο πιστεύων εις εμέ ου μη διψήσει πόποτε». Η εσωτερική πείνα και δίψα του ανθρώπου για δικαιοσύνη και λύτρωση είναι ακόρεστη. Καμία κοσμική δύναμη, κανένα πολιτικό σύστημα, κανένα ηγέτης, καμία επιστήμη, κανένα τεχνολογικό επίτευγμα δεν είναι δυνατόν να χορτάσουν αυτή την εσωτερική και πνευματική πείνα και δίψα του ανθρώπου.
Μόνον ο Κύριος που μοιράζει το σώμα Του και ποτίζει με το αίμα Του τους πιστούς, γεμίζει όλα τα κενά των ψυχών τους. Το συγκεκριμένο θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και των δύο ηχθείων ψαριών είναι μία προτύπωση αυτής της εσωτερικής πλησμονής από την μετάληψη του σώματος και του αίματος του Θεανθρώπου, τη Θεία δηλαδή Ευχαριστία. Στην ερημιά της άγνοιας, του ψεύδους και της αμαρτίας, στην οποία περπατάμε αγαπητοί, ας έχουμε κατά νου ότι μας ακολουθεί ο Φιλάνθρωπος Θεός. Με την αγάπη που έχει για μας, ποτέ δεν θα επιτρέψει να πεινάσουμε σωματικά και πνευματικά. Εφόσον τον εμπιστευτούμε απόλυτα, θα ευλογήσει τα ελάχιστα και θα τα κάνει αμέτρητα. Θα έρθει κοντά μας ως Αγία Τριάς, όπως άλλοτε επισκέφθηκε τον Αβραάμ. Κοντά Του θα μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα των Θεανθρώπων σωτήρα. Όσο πιο συχνά το επαναλαμβάνουμε αυτό, τόσο πιο πολύ θα χορταίνουμε από Εκείνον στον οποίο ανήκει η δόξα, η δύναμη και το έλεος όλων των αιώνων. Αμήν.

Όρθω τόμι στον οδόν, στηρίξω μας του πόμου στους πάντας, πλούσιμους με ασφάλιση μόνο τα διαβήματα ευχές και ηχησίες. Ενδόξτε το και Παρθένου Μαρίες και πάντων των Αγίων σου.

Ευλογούν τους ευλογούντας οι Κύριοι και αγιάζουν τους επισύπεπιθώτας όσων ο λαός σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγία σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας επί σε ειρήνη του κόσμου σου δόρισε της Εκκλησίας σου της ιερεύς, της άρχους ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνδωρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό.

0: και υπέρ συγχωρηθήν αυτής πάμπλη μέλημα εκούσεονται και ακούσιον.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών εν θα ειδί και αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών και άφηστον αυτών αμαρτιών.

0: Των πνευμάτων και πάση αρκώσου των θάντων καταπατήσας, στο δι' διάβολον καταργήσας και ζωήν του κόσμου στο δωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπασον τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου, Αθανασίου Ζήση και Μαρίας, εν το φωτεινό, εν το ποχλωερό, εν το παναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός, πάνω αμάρτημα το παραυτόν πραχθέν εν λόγω ή έργο ή διενείος αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός συγχώρησον. Ότου και στην άνθρωπο σου ζήσετε και ούχα αμαρτήσει, εσύ γαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κεκειμένων δούλων σου Μαρία ζήσει και Αθανασίου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε συν το Ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα την ίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Αιωνία ημνήν αξιωμακάριστη και ύμνηστη αδελφοί ημών. Αιωνία ημνήν μόνο αξιωμακάριστη και ύμνηστη αδελφοί ημών. Αιωνία η μνήμη μόνο αξιωμακάριστη και ύμνηστη αδελφοί ημών.

0: Κυρίου και έλεος έλθει αυτού εφημάστη, αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων. Των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων. Των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Κεπολιούχων ημών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Ευσταθίου και Μαρίνης, των Αγίων Ενδόξων Προπατώρων από Αδάμ, Άθρη και Ιωσήφ του Μνήστορος, πάντων των Εναδριανουπόλη Ασκήση και Αθλήση Διαλαμψάν των Αγίων, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ορέστου και το Συναυτό, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ορέστου του Ιατρού του Τιανέως, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου ως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Ερμολάου Ερμήπου και Ερμοκράτους, όν και την επιτελούμε και πάντων των Αγίων Ελεήσε και Σώσε.

Να κάνουμε κάποιες ανακοινώσεις στην αγάπη σας. Πρώτα απ' όλα με τη χάρη του Θεού, αύριο του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Πανελλήμωνος και την Τρίτη της Αγίας Ουσίας Μητρός Ιμών Ειρήνης της Μονής Χρυσοβαλάντου θα τελέσουμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία 7.30 με 9.30. Επίσης με τη χάρη του Θεού το Σάββατο ξεκινάει η νηστεία του 15 Αυγούστου. Στον ιερό μας ναό θα έχουμε θείες λειτουργίες και τις 15 μέρες από την 1η Αυγούστου το Σάββατο μέχρι και τις Παναγίες φυσικά. Θα τελέσουμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Υπάρχουν στην έξοδο του ναού οι ειδικοί φάκελοι στους οποίους γράφουμε τα ονόματα για να μνημονευτούν στις 15 ημέρες. Άλλες σχετικές ανακοινώσεις με τις παρακλήσεις της Παναγίας θα γίνουν την ερχόμενη Κυριακή. 1η Αυγούστου όμως, επειδή είναι Σάββατο, δεν θα γίνει παράκληση, η πρώτη παράκληση, γιατί είναι ο εσπερινός της επόμενης Κυριακής, της επόμενης ημέρας που ξημερώνει Κυριακή. Επίσης, μου ζήτησε ο πατήρ Βαρθολομαίος να ανακοινώσω στην αγάπη σας ότι ο Ιερός Ναός των Αγίων Θεοδόρων και η Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης και Αγίας Παρασκευής Νέας Βύσης θα διοργανώσουν ένα προσκύνημα από 5 με 10 Οκτωβρίου, εξαήμερο προσκύνημα, στα νησιά της Σύρου, Πάρου και Νάξου, για να έχουμε τη δυνατότητα να προσκυνήσουμε την Παναγία την Εκατοτοπηλιανή που βρίσκεται στην Πάρο. Άλλωστε και ο ένας από τους συνεφημερίους, ο πατήρ Κωνσταντίνος, έχει καταγωγή, προέρχεται από το νησί της Πάρου. Είναι 585 ευρώ η συμμετοχή, μείον 190 για αυτούς οι οποίοι έχουν τα κουπόνια του ΟΓΑ ή του ΟΠΕΚΑ. Για περισσότερες λεπτομέρειες θα βγει πρόγραμμα στη συνέχεια. Επίσης θα παρακαλέσουμε πολύ, επειδή την προηγούμενη Κυριακή έγινε μία αναστάτωση και στεναχωρέθηκε και ο προϊστάμενος του ναού, επειδή είναι κάποιοι οι οποίοι είναι προσκυνητές στο ναό ή έρχονται από τα χωριά επί την ευκαιρία κάποιου μνημοσύνου, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το αντίδωρο το μοιράζουμε ερχόμενοι αριστερά-δεξιά. Δεν ερχόμαστε από το κέντρο. Το κέντρο πρέπει να είναι ελεύθερο για να μπορούν να φεύγουν. Επίσης, το ύψωμα το οποίο δίνουμε στους συγγενείς στα μνημόσυνα για δύο λόγους δίνεται. Πρώτον, για να μπορούν να πάρουν αντίδωρο, να μην έρθουν εδώ να το πάρουν, γιατί θα πρέπει να τους συλληπιθούν οι προσκεκλημένοι. Και για το λόγο αυτό, για τους δύο αυτούς λόγους, για να μην έρθουν και για να τους συλληπιθούν άνετα, δεν χρειάζονται οι συγγενείς που δώσαμε το ύψωμα, είναι αντίδωρο να έρθουν εδώ. Θα καθίσουν στην θέση τους. Θα παρακαλέσω λοιπόν με μία τάξη αριστερά και δεξιά και κάποιοι που είναι τακτικοί εδώ ενωρίτες, πάλι έρχονται κανένα δυο-τρεις και κάνει υπομονή και ο προϊστάμενος, δεν λέει κάτι, αλλά εάν δεν μπορούν, έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, θα καθίσουν και στο τέλος θα έρθουν. Γιατί αρχίζουν γρινιάζουν οι κυρίες από τα αριστερά, γιατί έρχεστε από εδώ, τα ακούει και ο προϊστάμενος και ο ιερέας και σου λέει κάνουν διακρίσεις, γιατί τους αφήνουν αυτούς. Συγγνώμη για τις λεπτομέρειες, για να ετοιμαστούν και το σιταράκι και οι άνθρωποι να μπορέσουν να προλάβουν για να το μοιράσουν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, καλών παράδεισο στους κοιμημένους.

0: Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ορεστιάδας, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Σταμάτη Σαμοθράκη. Ναι. Είναι μια περιοχή πνιγμένη από τα πλατάνια, από ιαματικά νερά, από νερά γενικά. Και εκεί θα χωθούμε μέσα στο δάσος και θα πούμε διάφορες ιστορίες. Έχουν πολλούς θρύλους στη Σαμοθράκη για παράξενα πλάσματα μέσα στο δάσος. Και θα κάνουμε και ένα εργαστήριο αφήγησης για μικρούς και μεγάλους, παίρνοντας αφορμή από ό,τι μας περιτριγυρίζει, από τα δέντρα, από τα ξύλα, από τις πέτρες, από τα νερά, από κάτι που θα κινείται εκείνη την ώρα, ένα πουλί, ένα οτιδήποτε.
2: Πολύ ωραίο, όχι σε μια κλειστή αίθουσα λοιπόν, αλλά μέσα
1: εκεί που του
2: στην ίδια τη φύση. Πολύ ωραία. Κύριε Δημητρέση, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας μεταφέρετε. Θα έχουμε πάλι την ευκαιρία να τα πούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Την καλημέρα μας. Yeah. Η αφηγήτρια και η ιδρύτρια της Action Arthrodanthi Δημητρέση ήταν μαζί μας.

Σε ένα θέμα που μας αφορά όλους, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακατική του ανάρτηση. Εφαρμόζεται μείωση 10 λεπτών στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτών στον ντίζελ μέσω των δηληστηρίων, λέει ο Πρωθυπουργός. Ενώ για τον Αύγουστο το κράτος θα χρηματοδοτήσει επιπλέον μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης με συνολική έκπτωση 15 λεπτών. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στην παράδοση του τμήματος Καλαμπάκα Γρεβενάτου αυτοκινητόδρομου Ε65 ως ένα πραγματικό τεστ αξιοπιστίας, όπως λέει για την κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι ένα έργο που ξεκίνησε πριν από σχεδόν 2 δεκαετίες και αντιμετώπισε σημαντικές καθυστερήσεις, ολοκληρώθηκε χάρη, όπως ανέφερε, στην ένταξή του στο Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης συνολικού ύψους 23 δις ευρώ για την περίοδο 2026-2030. Τι θα αφορά το Εθνικό Πρόγραμμα αυτό? Έργα σε υποδομές, υγεία, εκπαίδευση, ψηφιακές υπηρεσίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στέγαση και αντιμετώπιση του δημογραφικού.

0: Αυτό που ακούσαμε μόλις ήταν η σακατεμένη μου γενιά, ένα από τα τραγούδια του δίσκου «Αϊ Λαός» του Δημήτρη Λάγιου, σε στίχους Μιχάλη Μπουρμπούλη, με τη συγκλονιστική φωνή της Σωτηρίας Μπέλου. Ένα τραγούδι που ομολογώ πως δεν το γνώριζα. Και μια παράσταση που πρόκειται να ανεβεί αυτή την εβδομάδα, να κάνει πρεμιέρα, μου έδωσε την αφορμή να ψάξω αυτό το δίσκο και να ακούσω τα καταπληκτικά τραγούδια του. 43 χρόνια λοιπόν μετά την κυκλοφορία του ιστορικού αυτού δίσκου, ο Αϊ Λαός συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μια παράσταση που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Στέλιου Βραχνή και κάνει πρεμιέρα αυτή την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, στο Θέατρο Γης, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την πρωταγωνίστρια της παράστασης, τη Γιώτα Φέστη, Γιώτα Φέστα, που υποδίεται το ρόλο της Εκάβης. Καλημέρα, κυρία Φέστα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε και έτσι με έναν τρόπο είναι, διαγράφονται κάποιοι κύκλοι, πιστεύω, και καλλιτεχνικοί, διότι η Εκάβη ήταν αυτή που 6 χρόνια πριν σας έφερε εδώ στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στις Τροάδες τότε.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης ο Παρασκευόπουλος ήταν ο σκηνοθέτης.
1: Ο Γιάννης ο Παρασκευόπουλος ήταν, ναι.
0: Ο καταπληκτικός Γιάννης Παρασκευόπουλος. Και ήταν, νομίζω, πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν είχατε συναντηθεί ξανά με τις Τροάδες και την Εκάβη.
1: Όχι, δεν είχα συναντηθεί ξανά. Στην πραγματικότητα, έχω κάνει την Αντιγόνη πριν από πολλά χρόνια και μετά δεν έτυχε ποτέ να κάνω αρχαία τραγωδία. Παρά μόνο τότε με αφορμή την πρόταση του Γιάννη του Παρασκευόπουλου για την Εκάβη, που στην αρχή πρέπει να σας πω ότι ήταν και μια περίοδος COVID τότε.
0: Σωστά.
1: Ήταν δηλαδή μόλις ο COVID είχε αρχίσει.
0: Το 20, ναι.
1: Ναι, το 20. Και ήμασταν όλοι πάρα πολύ φοβισμένοι και εγώ ήμουν ακόμη πιο φοβισμένη και για τον COVID και για την Εκάβη και για τις Τροάδες. Αισθανόμουν πως είναι ένας πολύ μεγάλος ρόλος που δεν ξέρω αν θα μπορούσα έτσι να τον πλησιάσω. Εν τέλει αποδείχθηκε ότι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και ελπίζω να είναι και αυτή μια πολύ ωραία εμπειρία για μένα, γιατί είναι τόσο σπουδαία αυτά τα έργα.
0: Σπουδαία και τα συναντάμε ξανά και έχω την εντύπωση ότι ακόμη και αν συνδεθήκατε τότε με την Εκάβη, δεν σημαίνει ότι η νέα αυτή συνάντηση σας έφερε σε γνώριμα, ας το πούμε έτσι εδώ.
1: Α, όχι, ίσα. Είμαι μια, ας πούμε, είμαι από τους ηθοποιούς αυτούς που θέλω πάρα πολύ να επανέρχομαι σε πράγματα που έχω, σε κείμενα που έχω κάνει. Σε αντίθεση, ας πούμε, με πολλούς άλλους που θέλουν να παίξουν άλλους ρόλους, ας πούμε, να συναντηθούν με άλλους χαρακτήρες. Εγώ πιστεύω ότι, δηλαδή, όχι πιστεύω, μου αρέσει πάρα πολύ να γυρίζω πίσω και να σκάβω ακόμα περισσότερο για να, ας πούμε, θα ήθελα πάρα πολύ που, να κάνω πάλι το έργο που θα κάνει πάλι εδώ του Τένεσι Ουίλιαμ,
0: το γυάλινο κόσμο,
1: κόσμο. Ναι. Ή ας πούμε το Γλάρο που έκανα πάλι με τον Γιάννη τον Παρασκευόπουλο. Μ' αρέσει πολύ αυτή η διαδικασία, γιατί αισθάνομαι κατά τη διάρκεια των παραστάσεων ότι κάτι δεν έχω αφήσει πίσω μου ανεξερεύνητο.
0: Και είπατε νωρίτερα και τη λέξη σκάψιμο.
1: Ναι.
0: Που εδώ και στην περίπτωση της Εκάβης νομίζω ότι της ταιριάζει πολύ, γιατί,
1: γιατί
0: είναι ένας χαρακτήρας έτσι με τόσα στρώματα, να το πούμε έτσι, που πρέπει να μπεις, να αποκαλύψεις ένα-ένα τα στρώματα.
1: Ακριβώς. Είναι μια γυναίκα που από τη στιγμή που αρχίζει το έργο δέχεται το ένα χτύπημα μετά το άλλο και βυθίζεται όλο και περισσότερο στην Οδύνη και το Σπαραγμό. Επίσης είναι... Έχει αυτές τις τρεις ιδιότητες, της γυναίκας, της μητέρας και της βασίλισσας. Και η βασίλισσα είναι μία ιδιότητα δική της που νομίζω ότι την έχει καθορίσει με την έννοια ότι πια έχουν χαθεί. Έχει χαθεί ο Πρίαμος, έχει χαθεί ο Έκτορας και παραμένει ιδιότητα της βασίλισσας να της θυμίζει την ευθύνη που έχει απέναντι στις άλλες γυναίκες.
0: Και δέχεται και πλήγματα και στις τρεις ιδιότητές της.
1: Ναι. Δηλαδή η πόλης, που για τότε ήταν η πόλης κράτος, όταν μια βασίλισσα ή μια τροάδα, ας πούμε, αναφέρεται στην πόλη, εννοεί ότι είναι η πόλης κράτος, είναι μια χώρα.
0: Σωστά.
1: Και είναι μια αναφορά πολύ συχνή για την Εκάβη αυτή.
0: Και σε σχέση με την ιδιότητά της ως βασίλισσας, που όπως είπατε, ενώ χάνει τον Πρίαμο, η ιδιότητα αυτή δεν χάνεται. Οπότε είναι μια βασίλισσα η οποία ζει μια τραγωδία και προσωπική, αλλά και την τραγωδία της πόλης
1: Κράτους. Ναι, και ανακαλύπτει μέσα από το έργο ότι εν τέλει είναι ένα τίποτα. Δηλαδή το λέει κιόλας. Ένα τίποτα. Ήταν όλα ένα τίποτα. Παμπάλε η βασιλική γενιά της, την οποία ας πούμε βασιζόταν, ήταν ένα τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι η ιδιότητα της βασίλισσας την ακολουθεί όχι με την αίσθηση ενός μεγαλείου,
0: όχι,
1: αλλά με την αίσθηση μιας ευθύνης.
0: Έτσι. Αλλά και μιας αρχοντιάς, διότι ακόμη και στο θρήνο της η ΕΚΑΒΗ κρατάει μια... Δεν τη λυπόμαστε.
1: Δεν σπάει και δεν λυγίζει. Γιατί πάντα το έχουν αυτό οι άνθρωποι. Και σήμερα ακόμα, αν δούμε, άνθρωποι με εξουσία ή με δύναμη δεν λυγίζουν. Κρατάνε κάτι από αυτό το μεγαλείο που είχαν, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Πίστευαν ότι είχαν.
0: Εδώ τώρα, κυρία Φέστα, έχουμε ένα, ας το πούμε, ευφυές έργο του Ευρυπίδη, ο οποίος κάνει κάτι το οποίο ίσως ήταν αδιανόητο για την εποχή. Εννοώ ότι μιλάμε συχνά για αντιπολεμικά μηνύματα από τις τραγωδίες και έχω την εντύπωση και το συζητάμε πολλές φορές ότι ίσως τις διαβάζουμε λάθος, γιατί ενδεχομένως τότε οι αρχαίοι Έλληνες ποιητές να μην είχαν στο νου τους τα αντιπολεμικά μηνύματα. Εδώ όμως υπάρχει αυτό.
1: Ναι, είναι ένα καθαρά αντιπολεμικό έργο οι Τροάδες. Είναι μια κραυγή διαμαρτυρίας, θα λέγαμε, κατά της αυθαιρεσίας των νικητών απέναντι στους ηττημένους.
0: Έτσι. Και ο Ευρυπίδης δεν στρέφει το βλέμμα του εδώ στους αχαιούς, στους νικητές, αλλά ακριβώς στρέφει το βλέμμα του στους ηττημένους.
1: Ναι. Και αυτός ο τονισμός, ας πούμε, αυτής της αντιπαράθεσης στον απρόσμενο νικηφόρο στρατό και στα τραγικά θύματά του, γιατί αυτό είναι, βοηθάει ένα σκηνοθέτη, ας πούμε, να αναζητήσει κάποιες άλλες εκδοχές. Πάντα έχουν ενδιαφέρον, γιατί αν ανεβάζαμε με τον ίδιο τρόπο πάντα τις Τροάδες ή οποιαδήποτε άλλη τραγωδία, δεν θα είχε κανένα ενδιαφέρον. Το ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, με αυτά τα έργα, για να μην παραμείνουν μουσιακά, πρέπει να υπάρχει ένα βλέμμα απέναντι σε αυτά. Ένα βλέμμα σημερινό, σύγχρονο, ή ένα βλέμμα, αν θέλετε, άλλης εποχής, αλλά με μία άποψη. Αλλιώς δεν έχουν ενδιαφέρον.
0: Και τι κάνετε λοιπόν εδώ σε αυτή την παράσταση? Ποια είναι η άποψη
1: αυτό
0: του Στέλιου Βραχνή?
1: Καταρχήν νομίζω ότι η άποψη του Στέλιου του Βραχνή είναι αυτή η ένωση των Τροάδων με τον Άι Λαό του Δημήτρη Λάγιου.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να πω ότι δεν ξέρω από πού ξεκίνησε αυτή η σκέψη, αλλά ήταν κάτι που μας βρήκε όλους από την αρχή. Το πρώτο πράγμα που λες είναι πώς ταιριάζουν, πώς δένουν μεταξύ τους αυτά τα τραγούδια.
0: Σωστά.
1: Που και αυτά έχουν μία αντιπολεμική χρειά, ας πούμε.
0: Βέβαια.
1: Αλλά φέρουν και μέσα σε αυτή την οδύνη και το σπαραγμό των Τροάδων, φέρουν και μία καλοσύνη, ένα χάδι, ένα είδος αγάπης. Αυτό πιστεύω ότι λειτουργεί, ας πούμε. Έτσι πιστεύω πως λειτουργεί αυτά τα τραγούδια μέσα στις Τροάδες. Είναι σαν ένα χάδι απέναντι σε αυτούς τους τραγικούς ηττημένους, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί σε αυτό το έργο έχετε δίκιο. Δηλαδή πίσω από όλα αυτά τα στρώματα που ανακαλύπτουμε υπάρχει και αυτό το θέμα της αγάπης και της καλοσύνης που λέτε.
1: Ναι, ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό το έργο επιτελούν τα τραγούδια. Οπότε αυτό ήταν ένα βλέμμα διαφορετικό.
0: Σωστά, και είναι να μπορεί κανείς πως πραγματικά τόσα χρόνια δεν είχε σκεφτεί άλλος αυτή τη σύνδεση. Έχει πολύ ενδιαφέρον για τις αναζητήσεις του Στέλιου Βραχνή.
1: Ναι,
0: είδαμε έτσι κάποιες εικόνες σε βιντεάκια και υπάρχει ένα πολύ ιδιαίτερο σκηνικό με τα ανδρικά αυτά ρούχα, τα οποία είναι 2.000, διαβάσαμε, είναι όντως τόσο πολλά.
1: Ναι, είναι πολλά, ναι, μπορεί να είναι και 2.000, δεν ξέρω, αλλά τα μέτρησα για να είμαι ειλικρινής, γιατί πολλά είναι. Αλλά είναι όλα αυτά των, ξέρω ότι συμβολίζουν τα ρούχα των πεθαμένων, αυτών που έχουν φύγει. Συνήθως τα περισσότερα είναι αντρικά σακάκια.
0: Όσοι παρόντες, αυτοί που δεν είναι εκεί, αλλά
1: ακριβώς,
0: το έργο αυτό τους φέρνει συνέχεια.
1: Ακριβώς, γιατί αναφέρονται και σε αυτούς οι γυναίκες συνέχεια.
0: Πώς δουλέψατε, διότι εδώ έχουμε και ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο σχήμα, να πούμε ότι η μουσική, τα τραγούδια του δίσκου ακούγονται ζωντανά από μια ομάδα χοροδία,
1: ναι,
0: δεν ξέρω ναι,
1: να
0: τι είναι σχήμα.
1: Ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη και κάτι πολύ ιδιαίτερο, γιατί έχει ο Θωμάς Λαζάρου, ο οποίος έχει κάνει την ενορχίστρωση, έχει μετατρέψει αυτό που ακούσατε μόλις πριν με τη Σωτηρία Μπερέλη, ναι, το μονοφωνικό αυτό τραγούδι, σε πολυφωνικά.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι μια εξαιρετική, πραγματικά εξαιρετική δουλειά, στην οποία έχει βοηθήσει και η Σοφία Γιολδάση, η οποία διδάσκει αυτά τα τραγούδια. Και υπάρχουν μέσα στο χορό πάρα πολλές κοπέλες, περισσότερες θα σας έλεγα, οι οποίες έχουν εξαιρετικές φωνές. Είναι σαν να βλέπεις, ας πούμε, να τις βλέπεις στην όπερα.
0: Καταπληκτικό.
1: Είναι εξαιρετικές φωνές, ναι, ναι.
0: Τραγουδάτε εσείς?
1: Εγώ τραγουδάω, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να συμμετέχω στο χορό. Θεωρώ πως η ΕΚΑΒΗ είναι ένα μέρος του χορού των Τροάδων. Και τραγουδάω κι εγώ, αλλά χωρίς να έχω αυτή τη φωνή που έχουν αυτά τα νέα παιδιά, που πρέπει να σας πω ότι τα θαυμάζω πολύ όλα για τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Χωρίς να έχω λοιπόν, αλλά τραγουδάω μαζί τους και ναι, τραγουδάω μαζί τους και αυτό είναι κάτι που με ευχαριστεί πάρα πολύ.
0: Μέλος του χορού
1: δηλαδή,
0: και η ΕΚΑΒΗ.
1: Δεν βγαίνω έξω από το χορό, βγαίνω έξω ως ΕΚΑΒΗ, αλλά παραμένω μαζί τους.
0: Δεν είναι ο λαός της έτσι κι αλλιώς.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Δεν μπορεί να μην νιώθει ένα κομμάτι του.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πώς και δεν παίξατε σε περισσότερα αρχαία δράματα? Αντιγόνη, είπατε και Τροάδες. Δεν σας έγιναν προτάσεις που σας άρεσαν ή εσείς απλά ήσασταν απασχολημένοι με κάτι άλλο?
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν ήμουν απασχολημένη με κάτι άλλο. Δεν μου έγιναν προτάσεις. Επειδή κιόλας εγώ, ας πούμε, δεν προέρχομαι από το σινεμά, γιατί έχω τελειώσει το Εθνικό Θέατρο, άρα είχα μια θεατρική παιδεία. Αλλά η αρχή της δουλειάς μου ήταν στο σινεμά.
0: Η περίφημη Ραβάνης εδώ τόσο συνδέθηκε, ναι, και με τη, ναι, Θεσσαλονίκη εδώ, πήρατε το βραβείο τότε.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Με την, ναι, ναι, έτσι είναι. Και τότε άρχισα, ας πούμε, να δουλεύω πολύ στο σινεμά και είχα μια, ας πούμε, πώς να το πω, πιθανόν να υπήρχε και μια προκατάληψη ότι είναι μια πολύ ηθοποιός, πολύ... Αυτή που είναι, ας πούμε, της καθημερινότητας, που μπορεί να παίξει πολύ καλά.
0: Άρα δεν είναι για την επίδαυρο.
1: Και άρα νομίζω μπορεί, ναι, ακριβώς. Υπήρχε και εκείνα τα χρόνια και αυτή η αίσθηση του τι σημαίνει επιδαύριος ηθοποιός, ας πούμε. Τώρα νομίζω δεν υπάρχει πια, αλλά τότε υπήρχε αρκετά. Αλλά ήταν, η Αντιγόνη, ας πούμε, ήταν κάτι που το είχα ζήσει πάρα πολύ. Και σκέφτομαι ότι δεν ζει πια ο Πάνος ο Γλυκοφρύδης. Αλλά είχα χαρεί πάρα πολύ, γιατί και ο Γλυκοφρύδης προερχόταν από το σινεμά που σκέφτηκε να κάνω εγώ την Αντιγόνη, ας πούμε. Ναι.
0: Πραγματικά.
1: Οπότε... Και ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί ήταν μια παράσταση με τον Πέτρο Φυσούν και είχε πολύ ενδιαφέρον. Ήταν ο Πέτρος Φυσούν κρέοντας.
0: Πω πω.
1: Ναι.
0: Τι σπουδαίος ηθοποιός ο Πέτρος Φυσούν.
1: Πολύ, πολύ σπουδαίος ηθοποιός, πολύ. Οπότε... Ένας πολύ γλυκός και ήσυχος άνθρωπος ήταν, ναι.
0: Οπότε σας βρίσκουμε τώρα, φαντάζομαι, με ιδιαίτερη χαρά και προσμονή αυτές τις τελευταίες μέρες. Λίγες μέρες έμειναν για την πρεμιέρα.
1: Ναι. Είμαι όντως με μεγάλη χαρά και προσμονή και πρέπει να σας πω και μια κούραση και, αλλά και με ένα άγχος.
0: Βέβαια.
1: Να γίνουν όλα καλά, γιατί όπως ξέρετε την τελευταία στιγμή υπάρχουν πάντα μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να διορθωθούν.
0: Έτσι είναι.
1: Αλλά το περιμένουμε όλοι με μεγάλη χαρά, ναι.
0: Και το,
1: ναι,
0: καλοκαιρινό θέαμα έχει και τους δικούς του κανόνες. Καμιά φορά έχει και τον καιρό και τις διάφορες,
1: ναι,
0: δυσκολίες.
1: Όλα.
0: Αλλά και αυτά μέσα στο πρόγραμμα υποθέτω ότι είναι.
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Έχετε,
1: ναι,
0: μια μεγάλη περιοδία μετά τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, έχουμε μια μεγάλη περιοδία σχετικά. Πάμε δηλαδή στην Λάρισα, στην Αλεξανδρούπολη, στις Σέρες, στην Καβάλα, στα Γρεβενά, στα Γιάννενα, δεν θυμάμαι πού αλλού. Αλλά
0: και κατηφορείστε και Αθήνα,
1: είναι...
0: δεν έχετε κάτι και Αθήνα
1: και
0: στην Νίκαια.
1: Πάμε το Σεπτέμβριο, ναι, στην Νίκαια, και... στο Βόλο, έχουμε μια αρκετά, δηλαδή σίγουρα έχουμε 15 πόλεις που θα επισκεφθούμε. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Το χειμώνα πού σας βρίσκουμε, κυρία Φέστα?
1: Το χειμώνα θα είμαι μαζί με τον Πυγμαλίωνα Δακαρίδη και μια πολύ ωραία ομάδα σε ένα πολύ ωραίο έργο που σκηνοθετεί ο Χρήστος Ουγάρης. Και είναι ένα αμερικάνικο έργο, λέγεται Μακνίλ, του Αγιάντα Χμάτ, και είναι ένα πολύ σύγχρονο έργο που αναφέρεται πάρα πολύ, εξαιρετικό έργο που αναφέρεται πάρα πολύ και στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Γιατί πολύ ενδιαφέρον.
1: Ο κεντρικός ήρωας που θα κάνει ο Πυγμαλίων είναι ένας συγγραφέας που μόλις παίρνει Νόμπελ για τα βιβλία που έχει γράψει. Και τέλος πάντων υπάρχουν πολλές εκπλήξεις, να μην σας τις πω από τώρα.
0: Βεβαίως, ένας άλλος
1: αλλά
0: κόσμος.
1: Αλλά είναι ένα πολύ ωραίο έργο και μια πολύ ωραία ομάδα και θα χαρώ πολύ που θα είμαι εκεί.
0: Και εμείς θα περιμένουμε με χαρά να τη φέρετε την παράσταση και Θεσσαλονίκη να βολέψει έτσι ναι. Το πρόγραμμα. Κυρία Φέστα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτησή μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μας. Η Γιώτα Φέστα ήταν μαζί μας. Συζητήσαμε για την παράσταση «Η Λαός» που ανεβαίνει, όπως είπαμε, στο Θέατρο Γης, πρεμιέρα Τετάρτη 29 Ιουλίου. Εμείς έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για τους ακροατές μας που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 23 13 33 84 01. Να το ξαναπώ, 23 13 33 84 01, «Η Λαός», Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Τηλεφωνήστε τώρα.

Και η ευχάριστη είδηση που περιμέναμε από την αρχή της εκπομπής ήρθε. Ομόφωνα εγκρίθηκε η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς που γίνεται στην πόλη Μπουσάν στη Νότια Κορέα. Να πούμε ότι ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, αποτελώντας πλέον επίσημα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Να τονίσουμε ότι η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής, κάτι που επισφραγίζει τη διεθνή αναγνώριση της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής αξίας του εμβληματικού ελληνικού βουνού. Η συμπερίληψή του είναι μία από τις, στον κατάλογο το συγκεκριμένο της UNESCO, είναι μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, καθώς αναγνωρίζει την εξέχουσα οικουμενική αξία του Ολύμπου, τον τοποθετεί ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας και μέρημνας προς όφελος φυσικά της ανθρωπότητας. Να πούμε ότι στο συγκεκριμένο κατάλογο η Ελλάδα έχει 21 εγγραφές συνολικά, αλλά στην κατηγορία αυτή ως μεικτά αγαθά, στην οποία εντάχθηκε και ο Όλυμπος, έχουμε τις 2 εγγραφές που είναι τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος.

Με αυτή την εξαιρετική είδηση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO θα σας αποχαιρετήσουμε την ομόφωνη αυτή απόφαση που την περιμέναμε και πριν κλείσουμε να δώσουμε τα ονόματα των ακροατριών μας που κερδίζουν τις προσκλήσεις για την πρεμιέρα του έργου ΑΗΛΑΟΣ την Τετάρτη 29 Ιουλίου, όπως είπαμε αυτή την Τετάρτη στο Θέατρο Γης, το τονίζω όχι στο Θέατρο Δάσους, είναι η κυρία Ναταλία Θεοδοσιάδου και η κυρία Ειρήνη Μπάλτσου. Τα ονόματα θα υπάρχουν στο Ταμείο του Θέατρου πριν από την έναρξη της παράστασης. Ευχόμαστε να την απολαύσετε, όπως ευχόμαστε σε όλους να απολαύσετε αυτή την όμορφη Κυριακή. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Να τονίσουμε ότι για τον Αύγουστο τα πιο ωραία πρωινά θα είναι από τις 9 το πρωί και όχι από τις 8 το πρωί. 9 με 11 λοιπόν το ραντεβού μας. Χρυσανάνου στο μικρόφωνο, Νίκος Κακαρίκος, Αργυρό Αρβανιτίδου, στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, όπου και αν βρίσκεστε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ομόφωνα εγκρίθηκε η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής. Ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, αποτελώντας πλέον επίσημα μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής. Στα έκτακτα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για τα καύσιμα εν μέσω του ολοένα και εντυνόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για μια έξτρα μείωση του πετρέλαιου κίνησης τον Αύγουστο, με τη συνολική έκπτωση να διαμορφώνεται πλέον στα 15 λεπτά. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει έναν έκτενη απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας, επιδεικνύοντας την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, καθώς και τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τις συντάξεις χειρίας, τη στέγαση, την ανώτατη εκπαίδευση, τις συγκοινωνίες και την εθνική άμυνα. Τον 21 ετών Αμπντούλ, γνωστό στις γερμανικές αρχές από τον Ισλαμικό χώρο στο Βερολίνο, αναζητά τις τελευταίες ώρες με κάθε τρόπο η αστυνομία της Γερμανίας ως υποπτό για την επίθεση χτες βράδυ σε φεστιβάλ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στο Βερολίνο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και 14 άτομα να τραυματιστούν. Ο φερόμενος ως δράστης οδήγησε ένα βαν εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο και ως τώρα διαφεύγει της σύλληψης. Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος από δομή κράτησης ανηλίκων μόλις τον περασμένο Μάιο και έχει ήδη ερευνηθεί το διαμέρισμα του στο Βερολίνο, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Πριν από λίγο η αστυνομία εξέδωσε κατεπίγουσα ανακοίνωση με τη φωτογραφία του υπόπτου και τα στοιχεία του, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών. Μένονται ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Στην Ισπανία, τρία μεγάλα μέτωπα συγχωνεύτηκαν δυτικά της Μαδρίτης, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Μαδρίτη, Τολέδο και Άβυλα. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην ισπανική πόλη Μανίσες, ενώ πυρκαγιές μένονται επίσης σε περιοχές της Ιταλίας και της Σκωτίας. Στο μεταξύ, οι γαλλικές αρχές πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση κένωσης από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο Σιρότ, λόγω της εμφάνισης σπάνιων φαινομένων καταιγίδας φωτιάς. Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί, διαβεβαιώνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής δήλωσε ότι το πύρινο μέτωπο ενισχύθηκε εκ νέου, δημιουργώντας στροβιλισμούς που το καθιστούν εξαιρετικά απρόβλεπτο και δύσκολο να τεθεί σε έλεγχο. Οι μετεωρολόγοι πάντως προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να δυσχεράνει περαιτέρω το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ανοίγει τη Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, εφορία και εύκα και προς τράπεζες αλλά και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 35χρονου στο Δεδροπόταμο Θεσσαλονίκης το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, δύο νεαροί Έλληνες ηλικίας 19 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 35χρονος, ενώ βρισκόταν στην περιοχή του Δεδροποτάμου με το αυτοκίνητό του, άγνωστος έβαλε με κυνηγετική καραμπίνα προς το όχημά του με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει ελαφρά. Στο αθλητικό ρεπορτάζ, στον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά η Εθνική Πόλο των Ανδρών, επικρατώντας με σκορ 19 της Ιταλίας στα ημιτελικά της διοργάνωσης, η οποία πραγματοποιεί δεύτερη συνεχόμενη φορά η Εθνική Πόλο των Ανδρών, επικρατώντας με σκορ 19 της Ιταλίας στα ημιτελικά της διοργάνωσης, η οποία πραγματοποιεί

0: από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 102FM, της ΕΡΤ3.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα, με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε πάντα τον 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Θεταφυλλίδης. Μαζί μου στο στούντιο Εφη Τσαμπάζη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Καλή Κυριακή να έχουμε. Καλή Κυριακή.
0: Αμήν, αμήν.
1: Πέρασα πολύ καλή χθες με τον Αλέξανδρο και είπα να ξαναρθώ.
0: Σταμάτα.
1: Τι κάνετε, πώς ξυπνήσατε, έτσι πώς περνάτε την Κυριακή εσείς που είστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και εσείς που ίσως επιστρέφετε ή μπορεί να πηγαίνετε για ένα μπανάκι αυθημερών. Όταν ερχόμουν το πρωί, η Αγγελάκη ήταν παντελώς άδεια κατά τις 9.30 ώρα. Τώρα βλέπω έτσι 4-5 αυτοκίνητα να κυκλοφορούν. Χθες επίσης πήγα και μια βόλτα στο κέντρο. Εντάξει, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι είμαστε 25-26 Ιουλίου. Ήταν ελάχιστα τα άτομα που κυκλοφόρουσαν και είδα και αρκετούς τουρίστες.
0: Όσο και αν σου φαίνεται παράξενο, θα εστιάσω σε ένα θέμα το οποίο δείχνει ότι όχι σήμερα, αλλά διαχρονικά, δεν υπάρχει προγραμματισμός. Αναφέρομαι, η κυρία Αργυρό Αρβανιτίδου, αναφέρομαι στα δέντρα που είναι στα πεζοδρόμια, τα οποία κανονικά θα έπρεπε να έχουν ρίζες προς τα κάτω για να μην σηκώνουν τα πεζοδρόμια, τις πλάκες, και όχι προς τα οριζόντια. Λοιπόν, και το λέω αυτό γιατί κάνοντας τη διαδρομή από τη γωνία Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης απέναντι από

0: τη θεολογική σχολή. Λοιπόν,
1: τη θεολογική ή φιλοσοφική, πες, δεν άκουσα.
0: Θεολογική.
1: Θεολογική, ναι.
0: Ναι, ο κεντρικός δρόμος πριν.
1: Ναι, παιδί μου, Εγνατία.
0: Πηγαίνει γυαλό-γυαλό, το πεζοδρόμιο δηλαδή, στην έκθεση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι συνεχώς σηκωμένα τα πλακάκια, οι πλάκες του πεζοδρομίου. Γκούρμπες ολόκληρες, αν δεν προσέχεις, μπορεί να γκρεμοτσακιστείς. Και αυτό ισχύει από εδώ, από τη γωνία, μέχρι πέρα και στο Παλέντε Σπορ.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, γιατί εκεί πάω και το αφήνω το αυτοκίνητο, στο Παλέντε Σπορ.
1: Οπότε έρχεσαι από
0: γιατί,
1: εκεί.
0: Ναι, γιατί η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη μας απογόρευσε να βάζουμε τα αυτοκίνητα μέσα. Ναι, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Λοιπόν, μπορεί να βάζουν όλοι οι άλλοι τα αυτοκίνητά τους μέσα, εκτός από τους δημοσιογράφους, τους τεχνικούς και τους διοικητικούς της ΕΡΤ3. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά τα 45-50 χρόνια που υπάρχει η έκθεση κλπ. Με καμία κυβέρνηση και με καμιά διοίκηση της ΔΕΘ δεν υπήρχε αυτό το στάτους που υπάρχει. Μπορεί να με αυτόν τον τρόπο να λειτουργούν τιμωρητικά οι άνθρωποι.
1: Έχεις δίκιο πάντως και το πεζοδρόμιο, γιατί και εγώ το περπάτησα πριν από λίγες μέρες. Ναι. Και είναι έτσι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το έδαφος φαίνεται να έχει φουσκώσει, ξέρεις, από κάτω.
0: Αυτό είναι και λέω εγώ. Ναι. Γιατί, για παράδειγμα, όταν πήγα σε ένα φυτώριο για να πάρω δύο δέντρα, το ένα ήταν για τα Χριστούγεννα, το έλατο, και το άλλο ήταν φλαμούρι, φλαμουριά.
1: Mm-hmm.
0: Η φλαμουριά, ξέρεις, η μυρωδιά της διώχνει κουνούπια, μύγες κλπ.
1: Και
0: μου λέει, θα βάλεις φλαμούρι και έλατο, γιατί θα πάει προς τα κάτω η ρίζα και δεν θα πάει προς το οριζόντια. Και θα έχεις πρόβλημα μετά, γιατί θα σου σηκωθούν τα πλακάκια. Μου λέω, για την αυλή μου. Εντάξει. Λοιπόν, και έγινε έτσι και το δέντρο τώρα έχει, μιλάμε το 2005 έτσι. Όταν ξεκίνησα να χτίζω το σπίτι, λοιπόν, στο πατρικό μου, στα Γιάννητσα. Λοιπόν, περάσαν τόσα χρόνια. Το δέντρο εντωμεταξύ έχει πάει στο Θεό. Μα το Θεό έχει πάει στο Θεό. Έχει ξεπεράσει τα αυτά. Είναι για να κάνουμε καταδρομικές επιχειρήσεις.
1: Και έχει ο πόνος ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, λοιπόν.
0: Όλα πρέπει να τα. Κοίταξε, ο Τριανταφυλλίδης.
1: Ναι.
0: Πρέπει να σου πω. Πώς το λέει, Πολυμερίτης και Ρημοσπίτης, πώς το λέει το αυτό.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Λοιπόν,
1: μάθε τέχνη και άστινα και
0: ναι, ναι. Είχαμε φτιάξει εκεί το πρόγραμμα οικολογικής γεωργίας 1983. Καλλιεργώ τη γη χωρίς να χρησιμοποιώ χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Με γεωπόνους ειδικούς, με ειδικούς από το Πανεπιστήμιο, με ειδικούς από το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής κλπ.
1: Εγώ πάντως
0: και
1: σε θαυμάζω και θαυμάζω πραγματικά και όσους από εσάς που μας ακούτε έχετε υπέροχα λουλούδια στα μπαλκόνια σας.
0: Βέβαια.
1: Εγώ δεν έχω καμία σχέση. Ένα βασιλικό πήρα και αυτόν τον έκαψα. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά εντάξει, δεν μας ακούει και κανείς. Εδώ μια παρέα είμαστε. Και η Αργυρό συμφωνεί μαζί μου. Ναι, ένα βασιλικό είπα και δεν μπορεί, λέω, ένα βασιλικό. Θα το σώσω. Αλλά. Δεν τον έσωσα ούτε αυτόν. Οπότε είπα, γιατί να τα ταλαιπωρώ τα υπέροχα φυτά. Δεν έχω κανένα φυτό, αλλά ζηλεύω με τα μπαλκόνια.
0: Εγώ κάθε πρωί μου το φέραν από το Όρος.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν ο πατέρας Επιφάνιος που μου το έστειλε. Και κάθε πρωί έκανα, πότιζα τον Επιφάνιό μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το κράτησα μέχρι που ήρθαν τα κρύα. Πού να το βάλω μέσα, ας πούμε. Δεν μπορούσα να το βάλω κάπου. Και σιγά σιγά σιγά ξεράθηκε.
1: Ναι, δεν το έχω. Τέλος πάντων, μπράβο σας.
0: Και εγώ βασιλικό.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Αλλά στο σπίτι κάμπου πάνω έχουμε πολλά λουλούδια. Έχει ο αδερφός.
1: Μπράβο, εσείς. Μπράβο που έχετε έτσι υπέροχα μπαλκόνια. Τα είδα και στον πρόσφατο διαγωνισμό που είχε κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για το πιο πράσινο μπαλκόνι. Λοιπόν, να στείλουμε.
0: Επιστρέφουμε στην επικαιρότητα.
1: Θα επιστρέψουμε την καλημέρα μας. Λίγο να στείλουμε στην φίλη τη Σοφία, η οποία μου στείλε. Θα το πω, βρε, θα το πω. Μην αγχώνεσαι.
0: Η φίλη Σοφία που στο στείλε αυτό.
1: Στο προσωπικό.
0: Α, η Σοφία, να πούμε το επίθετο.
1: Όχι, άλλη Σοφία είναι αυτή σήμερα.
0: Α, δεν είναι
1: έχουμε
0: η συνάδελφός μας,
1: η
0: Σοφία Εξανδοπούλου.
1: Να της στείλουμε την καλημέρα
0: μας. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας.
1: Όχι, η Σοφία είναι ακροάτρια, η οποία μας ακούει και μας έστειλε το μήνυμά της. Επίσης,
0: και εσείς,
1: σου είπα στο προσωπικό μου λογαριασμό, στα social. Με βρήκε και μου το έστειλε.
0: Τι έγινε, πλακώσαν η Σοφία, α πούμε.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Είναι το αγαπημένο μου όνομα, γιατί είναι
1: πολύ
0: το όνομα τη μητέρα μου.
1: Ναι.
0: Και έχω και δύο ανεψιές, οι οποίες είναι και οι δύο Σοφίες.
1: Εμένα μου αρέσει πολύ σαν όνομα. Ναι, κάποιος, ας πούμε, μπορείτε να μας στείλετε στο δικό μου το προσωπικό λογαριασμό στα social, Εφη Τσαμπά στα λατινικά, και εκεί μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα, όπως έκανε η φίλη Σοφία. Εσείς όμως που προτιμάτε το Viber, 6930-078-228 είναι το Viber του 102FM. Σε αυτό το τηλέφωνο περιμένουμε να μας στείλετε τις καλημέρες σας, να μας στείλετε θέματα που σας απασχολούν, να μας πείτε αν βρίσκεστε σε κάποιο σημείο του δρόμου αυτή την ώρα, γιατί από ό,τι διαπιστώνουμε αρκετοί είστε εσείς που θα πάτε να κάνετε το μπάνιο σας αυθημερών, αφού δεν φύγατε το Σαββατοκύριακο. Πάντως θέλει πάρα πολύ προσοχή στο τιμόνι, ειδικά εσείς που βγαίνετε και ξενυχτάτε το βράδυ. 4 οδηγοί που έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη μέσα σε λίγες ώρες. Ο ένας από αυτούς είναι πολύ καλά τους κάνανε, εννοείται πολύ καλά τους κάνανε. Ο ένας από αυτούς, Αλέξανδρε, μάλιστα, είχε εμπλακεί και σε τροχαίο που είχε ως συνέπεια να τραυματιστούν δύο γυναίκες.

0: Τίμο, μας ακούς, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν,
2: γεια σου Τίμο.
0: Είναι και η Εύη Τσαμπάζη μαζί μας, η καλή μας συνάδελφος. Λοιπόν, Τίμο, για πες μου, έχουμε κανένα νεότερο από τη Σεούλ, από τη Νότια Κορέα?
1: Έχουμε, είναι ευχάριστα τα νέα από την Νότια Κορέα, από την πόλη Μπουσάν.
0: Α, στην Μπουσάν, δεν είναι στη Σεούλ. Ναι, ναι.
1: Όπου ο Όλυμπος εγγράφεται στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ως λεπτό αγαθό.
0: Μπράβο.
1: Ήταν μια ομόφωνη απόφαση, συμμετείχαν 21 χώρες στη συνεδρίαση, οι 17 μάλιστα χώρες ζήτησαν και πήραν το λόγο και επιχειρηματολόγησαν θετικά για ενταφή το μυθικό βουνό στον παγκόσμιο στο κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: Τίμο, αυτό και... το βγάζουμε τώρα για πρώτη φορά από τον 102, έτσι?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Mm-hmm. Πες κι άλλα, πες κι άλλα.
1: Είναι 2.918 μέτρα η υψηλότερη κορυφή του Ολύμπου. Είναι έτσι διεθνώς αναγνωρισμένο το βουνό των θεών. Τώρα πλέον και με τη σφραγίδα του UNESCO θα βοηθήσει στην περαιτέρω προστασία του Ολύμπου,
0: έτσι,
1: καθώς και θα προσφέρει και κάποιες τεχνοκρατικές λύσεις για τη διατήρηση και καλή κατάσταση του βουνού. Να πούμε ότι ο Όλυμπος κάθε χρόνο δέχεται χιλιάδες επισκέπτες. Μόνο πέρσι πέρασαν από τον Όλυμπο 500.000 επισκέπτες. Αυτό το νούμερο συνεχώς αυξάνεται και έχει δημιουργήσει διάφορα ζητήματα. Πλέον με την απόφαση της UNESCO θα υπάρξουν μέτρα προστασίας του Ολύμπου και της πολιτιστικής, της περιβαλλοντικής, αλλά και της μυθολογικής της αξίας.
0: Είναι...
1: Αυτός είναι και ο συνδυασμός που έκανε τους κριτές να εντάξουν και τον Όλυμπο στον κατάλογο αυτών.
2: Το βουνό των θεών.
0: Το βουνό των θεών και...
2: Και φανταζόμαστε ότι από εδώ και πέρα θα αυξηθούν οι επισκέπτες, έτσι, με αυτήν την...
1: Ακριβώς. Και η διεθνής αναγνωρισιμότητα του Ολύμπου θα αυξηθεί. Όλο το προηγούμενο διάστημα ετοίμασε το φάκελο ο Γιώργος Πουμουτσάκος, είναι ο ένας εκπρόσωπος της μόνιμη
0: αντιμετωπία
1: που έχουμε στην UNESCO και
0: μπράβο.
1: Είναι μια μεγάλη επιτυχία, είναι το 22ο πλέον μνημείο από την ελληνική πλευρά που εντάσσεται στον κατάλογο της UNESCO. Να πούμε ότι φιλοξενεί περισσότερα από 1.983 είδη φυτών και βρίσκονται μέσα στον Όλυμπο πάνω από το 25% της ελληνικής φλωρίδας.
0: Μάλιστα. Να πούμε για την ιστορία ότι ο τόπος των αθανάτων, όπως τον περιέγραψε ο Όμηρος, αναγνωρίστηκε ως ο πρώτος εθνικός δρυμός της Ελλάδας το 1938 προς τιμήν της μοναδικότητας του τοπίου του. Το 1981 αναγνωρίστηκε από την UNESCO ως απόθεμα βιόσφαιρας, ενώ το 2021 ανακηρύχθηκε σε πάρκο, εθνικό πάρκο με προεδρικό διάταγμα. Και έρχεται τώρα αυτή η παγκόσμια αναγνώριση, που είναι... Πες μου, Τίμο, πες μου.
1: Το 2014 ήταν η πρώτη προσπάθεια που είχε γίνει για να ενταχθεί ο Όλυμπος και 12 χρόνια μετά είχαμε την επιτυχία αυτή.
0: Βέβαια. Ήθελε συστηματική δουλειά, να δουλευτεί καλύτερα ο φάκελος και να υπάρξουν εκείνες οι αναγκαίες επαφές και διαβουλεύσεις που να πείσουν τους κριτές, 17 τον αριθμό από ό,τι μας είπες Τίμο, που θα συνομολογούσαν και θα συμφωνούσαν. Είναι μια εθνική επιτυχία και είναι μια επιτυχία γιατί τον Όλυμπο το βλέπουμε όταν έχει καθαρό καιρό και έχει ήλιο, στο βάθος τον βλέπουμε.
2: Και είναι και μια επιτυχία για την περιοχή, την Πιερία, καθώς όσο προσελκύει περισσότερους τουρίστες και κόσμο και επισκέπτες γενικά, τόσο επωφελείται με την καλή έννοια όλη η περιοχή, έτσι, όλη η Πιερία.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν...
1: Και ενισχύει την διεθνή προβολή ενός τόπου, ο οποίος αποτελεί και αλλιώς διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού.
2: Εντάξει, και χαιρόμαστε για λίγο παραπάνω. Είναι και Βόρεια Ελλάδα, να μην το πούμε δηλαδή. Εγώ δεν το βλέπω και έτσι.
0: Ναι, δεν λέμε καμιά φορά πάνω από τον Όλυμπο ή κάτω από τον Όλυμπο.
2: Ναι.
0: Κάτι εννοούμε με αυτό. Λοιπόν, Τέλος πάντων, είναι πολύ όμορφα. Ναι, όντως είναι μια επιτυχία που γίνεται κατανοητό ότι τη χαιρόμαστε και γι' αυτό ένα μεγάλο εύγε στον κύριο Κουμουτσάκο, σε όλη την ελληνική αντιπροσωπεία, σε όλους αυτούς οι οποίοι μόχθησαν για να έχουμε αυτήν την διεθνή αναγνώριση για το βουνό των θεών, για τον Όλυμπο, πρώτος εθνικός δρυμός, είπαμε, από το 1938, και σήμερα 2026 ουσιαστικά ο Όλυμπος χαρακτηρίζεται μέσα από την απόφαση της ολομέλειας της UNESCO, κρίθηκε η ένταξή του στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Αυτά.
1: Και αν έχουν περάσει τρεις χιλιετίες από τότε που αποτυπώθηκε από την ποιητική ιδιοφυΐα του Ομήρου, ακόμη και σήμερα εκπέμπει το ίδιο συνέστημα θαυμασμού και σεβασμού στο σύγχρονο επισκέπτη.
0: Συμφωνούμε και επαυξάνουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο, τέτοιες ειδήσεις θα μας δίνεις.
1: Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε
1: καλά,
0: πολύ. Σε ευχαριστούμε
2: καλή συνέχεια, πολύ. Καλή συνέχεια.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πριν από λίγο, γιατί είναι σημαντικό και πρέπει να το πούμε, ο Πρωθυπουργός με το κυριακάτικο μήνυμά του ανακοίνωσε ότι πλέον η έκπτωση στην τιμή του ντίζελ θα φτάσει τα 15 λεπτά, από 5 που ήταν θα πάει στα 15, γιατί όλος παραδόξως το ντίζελ έφτασε να είναι κατά τι ακριβότερο από το
1: από τη βενζίνη.
0: Δηλαδή, και όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ήδη εφαρμόζεται η μείωση κατά 10 λεπτά στη τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στη τιμή του ντίζελ που χρηματοδοτείται από τα διελιστήρια. Επιπλέον, αποφασίσαμε το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Λοιπόν, κάντε λίγο υπομονή, μη βάζετε όσο είναι ο Ιούλιος, μη βάζετε ντίζελ.
1: Αφήστε τα κινητοποιημένα.
0: Αφήστε το, ναι, όσο είναι ακόμα λίγο τσούκου, οπότε να βάλετε καλό Αύγουστο το ντίζελ.
1: Έχουν οι άνθρωποι όμως μια εβδομάδα, ρε παιδί μου, δεν είναι, εντάξει, είμαστε 26 Ιουλίου, περίπου είναι μια εβδομάδα.
0: Υπομονή.
1: Λοιπόν, υπομονή κάνετε κι εσείς που μένετε στο Ωραιόκαστρο και στο Πανόραμα, γιατί υπάρχουν διακοπές ρεύματος. Στο μεταξύ, χθες και στο κέντρο είχαμε μια διακοπή ρεύματος, 8 με 10 το πρωί. Ευτυχώς ήρθε νωρίτερα, λίγο πριν έρθει στο ραδιόφωνο, κατά τις 9.30 το ρεύμα. Λοιπόν, μέχρι τις 5 το απόγευμα είναι χωρίς ρεύμα οι καταναλωτές στο Πανόραμα και συγκεκριμένα εσείς που μένετε στις οδούς Ειρηνής, Ανεμόνων, Πασχαλιάς, Χρυσάνθεμων. Επίσης, μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι, εσείς που είστε στο Ωραιόκαστρο, στην οδό Κλεοπάτρας, πριν από τη διασταύρωση με τη Συμμαχική Οδό, επί της οδού Ιωνίας, και εσείς δεν θα έχετε ρεύμα μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι, είστε σε καλύτερη περίπτωση σε σχέση με το Πανόραμα που δεν θα έχουν μέχρι τις 5 το απόγευμα.
0: Να πάμε να ρίξουμε μια πολύ σύντομη ματιά στα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι, γιατί θα πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό σεντεκάμες, οπότε πρέπει να τρέξουμε.
0: Ναι, πάμε λοιπόν με το Βήμα. Εμφύλει στην αυλή του Μαξίμου, γιατί απομακρύνεται το σενάριο των πρόωρων εκλογών το Σεπτέμβριο.
1: Η καθημερινή ντρόουν στο κυνήγι της Ξαπλώστρας, τι δείχνουν οι από αέρος έλεγχοι για τους όρους παραχώρησης των παραλίων.
0: Το πρώτο θέμα γράφει σήμερα στην πρώτη του σελίδα η ασπίδα του Αχιλέα, νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα 4,2 δις, το ελληνικό Iron Dome με τα 3 Ισραηλινά αντιεραπορικά ντρόουν, δορυφόρους και νυχτερινές διόπτρες.
1: Η Κυριακάτικη Δημοκρατία δεν το τόλμησαν ούτε οι δανειστές επιμνημονίων. Στο Σφυρί βγάζουν και τον Παρθενώνα. Λερναία ίδρατα σκάνδαλα για το Μητσοτάκι.
0: Η εφημερίδα Εστία της Κυριακής, η κυβέρνηση σκανδαλίζεται. Άνω και κάτω τελεία, 10 υπουργεία υπό έρευνα.
1: Η Real γράφει γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν, ενώ έχει και άλλο θέμα σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα με φωτογραφία του Κυριάκου Πυρακάκη.
0: Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει στο κεντρικό του θέμα «Έρχεται το Μητρό ακινήτων, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι διοκτήτες».
1: Η Αυγή, η Ρένα Δούρου, μονομέτωπος αγώνας κατά της δεξιάς.
0: Η εφημερίδα Μπαμ στο ρεπορτάζ «Φορολογικό απειρόβλητο για πολυεθνικές».
1: Το ντοκουμέντο «Νέα στοιχεία για τον ύποπτο ρόλο Μανιαδάκη» να ανοίξει πάλι ο φάκελος Νοβάρτης.
0: Το παρόν, λέει, οι 7 πληγές του Μητσοτάκη, τον μύθο της τρίτης τετραετίας, ζουν στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Η Κυριακάτικη Κόντρα γράφει ασύμμετρη απειλή για την κυβέρνηση αποκαλύψης του Σαλμά.
0: Η Βραδινή, λέει, εξοδικαστικός ή 72 δόσεις.
1: Ο Λόγος, από αύριο οι δεσμευτικές προσφορές βιομηχανίας προμηθευτών για μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ, το μεγάλο στοίχημα.
0: Και κλείνουμε με το ριζοσπάστη, με δυνατό κουκουέ, στον δρόμο της ανατροπής, τους επιστρέφουμε το λογαριασμό, δεν πληρώνουμε πάλι τα σπασμένα.

0: Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, Έφη.
1: Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα, του βουλευτή στην Αλφα Θεσσαλονίκη της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κούβελα. Καλημέρα, κύριε Κούβελα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κυρία Τζαβάζη, κύριε Τριανταφυλλίδη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Κύριε Κούβελα, πριν από λίγες μέρες είχατε μία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και από ό,τι μάθαμε ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν, εσείς θέσατε το θέμα της ακρίβειας και, αν δεν κάνουμε λάθος, συγκεκριμένα αναφερθήκατε στην μεσαία τάξη, μία τάξη που αντιμετωπίζει και αυτή τα δικά της οικονομικά θέματα λόγω της ακρίβειας.
2: Είναι γεγονός, κύριε Τζαβάζη, ότι η ακρίβεια είναι σήμερα το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί όλους τους πολίτες, απασχολεί, σας βεβαιώνω, και την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Γι' αυτό και έχουμε στοχεύσει τα τρία, θα έλεγα πια, τελευταία χρόνια πώς να αντιμετωπίσουμε αυτή την δυσκολία που δεν περιορίζεται εντός ελληνικών συνόρων, αλλά καλά κρατεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Αμερική και στις οικονομίες της Ασίας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς εξαρτάται πρωτίστως από την παγκόσμια συγκυρία. Δεν θα αναπτύξω με πολλά λόγια αυτό που όλοι γνωρίζουμε. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται να κρατάει καλά. Οι τιμές στο βαρέλι του πετρελαίου ανεβοκατεβαίνουν κάθε μέρα και αυτό έρχεται σαν συνέχεια της μεγάλης και μακράς κρίσης της πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είναι λοιπόν ανάγκη να προχωρήσουμε αυτόν τον σχεδιασμό, ο οποίος στοχεύει τη συγκράτηση των τιμών από τη μία μεριά, όσο αυτό και όπου είναι δυνατόν, στην αύξηση όμως του εισοδήματος των πολιτών από την άλλη. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι το οικονομικό επιτελείο στοχεύει συστηματικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με ο οποίος 6 φορές τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί, είναι σήμερα κοντά στα...
1: Δεν φτάνει όμως τα προϊόντα που έχουν αυξηθεί.
0: Έφη, θα υπάρξει έκπληξη, θα υπάρξει και άλλη αύξηση στον κατώτατο μισθό που θα είναι πάνω από 50 ευρώ. Δηλαδή θα τολμήσω να πω ότι μπορεί και να φτάσει, το ρεπορτάζ, τις πληροφορίες που έχω, θα περάσει τα 1000 ευρώ. Τα μεικτά.
2: Αυτό, κύριε Τριανταφυλλίδη, όμως θα συμβεί την επόμενη χρονιά.
0: Όχι, δεν θα συμβεί την επόμενη χρονιά, τώρα θα συμβεί, κύριε Κούβελα.
2: Αυτό.
0: Και θα ισχύσει από πρώτου του 27.
2: Αυτό θα είναι μια, ίσως οι πληροφορίες σας...
0: Αυτό. Μένει να επιβεβαιωθώ. Ναι.
2: Είναι πολύ μπροστά. Δεν έχω τέτοια εικόνα, χωρίς να έχω πρόθεση να σας διαψεύσω, αλίμονο. Θα έλεγα όμως ότι προέκυψε και από τη συνάντηση που είχαμε με τον Πρωθυπουργό η σημασία να συνεχίσουν τα στοχευμένα μέτρα. Αν πέρσι στην Διεθνή Έκθεση εξαγγέλθηκαν μέτρα τα οποία κυρίως την οικογένεια, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους μας τη δίωκαν να ελαφρύνουν, φορολογικά, άρα στο τέλος της ημέρας μένουν περισσότερα χρήματα, αυξάνεται έτσι το εισόδημα. Ήρθε η ώρα, η σειρά των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επιχειρηματιών, διότι διαπιστώθηκε, και είναι κάτι το οποίο επισημέναμε αυτή τη διετία που ισχύει και το νέο, κάποιοι το λένε αντικειμενικό σύστημα φορολόγησης, βάση τεκμηρίων σύστημα φορολόγησης, minimum φορολόγηση για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως και να το πει κανείς. Υπήρξαν στρεβλώσεις σε αυτό, υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις κατηγοριών ελευθερών επαγγελματιών και όχι μόνο, όπου δεν ήταν τόσο αναλογική και δίκαιη η φορολόγησή τους. Άρα λοιπόν εκεί θα έρθουν να γίνουν διορθώσεις, πάλι με τον ίδιο στόχο, αύξηση τελικά του διαθέσιμου εισοδήματος του πολίτη, της οικογένειας. Είναι κάτι στο οποίο θα επιμείνουμε, τόσο να το περνάμε ως μήνυμα στον Πρωθυπουργό και το οικονομικό επιτελείο, όσο και να το βλέπουμε να υλοποιείται. Οι δε συνταξιούχοι, θυμίζω, ότι έχουν πάρει το δρόμο τους με μικρές σημειολογικές αυξήσεις κάθε χρόνο. Ο μηχανισμός αυτός ξεκίνησε να λειτουργεί. Η προσωπική διαφορά καταργείται οριστικά. του νόμου Κατρούγκαλου, ενώ καταργείται οριστικά από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Οι συντάξεις κυρίας πάλι στο ύψος το οποίο ήταν πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, πρόσφατα νομοθετήσαμε, ξεκινούν από τον μήνα Σεπτέμβριο που μας έρχεται, τώρα σε 1,5 μήνα. Βλέπετε ότι και εκεί γίνονται διορθωτικές κινήσεις στη βάση του διαθέσιμου που έχει η κυβέρνηση και τα κρατικά ταμεία και βέβαια πάντα σε συνέχεια μιας στοχευμένης πολιτικής. Θα γίνει ο λογαριασμός πολύ σύντομα άλλωστε, για τα μπάζει κύριε Τριανταφυλλίδη, οι εκλογές θα είναι την άνοιξη του 2027, όπως ο Πρωθυπουργός με κάθε ευκαιρία υπογραμμίζει, επισημαίνει και επιμένει, όμως και αυτό είναι πλέον σε λίγους μήνες.
0: Να πούμε επίσης κάτι που δεν είναι πληροφορία αλλά είναι ανακοίνωση. Πριν από λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του ανακοίνωσε ότι την μείωση επιπλέον κατά 10 λεπτά, ήταν ήδη 5, άρα είναι σύνολο 15, στο πετρέλαιο κίνησης για το μήνα Αύγουστο.
2: Ακριβώς. Αυτό
0: είναι πολύ σημαντικό.
2: Ήταν αναμενόμενο να γίνει, το είχε επισημάνει, το είχε αναφέρει και στη Βουλή προχθές στη συζήτηση στα πλαίσια της συνταγματικής αναθεώρησης στην Ολομέλεια. Είχε δώσει αυτή την είδηση ο Πρωθυπουργός ότι έρχεται και βέβαια αυτή είναι μια ενίσχυση στην ανάγκη αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου που δυστυχώς συνεχίζεται. Χθες το βράδυ ήταν η πρώτη νύχτα μετά από 2 εβδομάδες που οι Αμερικάνοι δεν χτύπησαν στόχους στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αυτό μακάρι να είναι προάγγελος έναρξης νέων συζητήσεων διαπραγματευτικών, ειρηνευτικών για τον τερματισμό του πολέμου. Μακάρι αυτό θα ήταν το ιδανικό. Πάντως τις συνέπειες του θα τις έχουμε μπροστά μας και το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες. Συνεπώς η κυβέρνηση, όπως ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε, κάθε τι που μπορεί να κάνει για να απαλύνει, όσο λίγο και αν φαίνεται αυτό, παρόλα αυτά είναι σημαντικό και πάντως στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχουμε. Και ο Πρωθυπουργός δεν θα ήθελε να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Να μην έχουμε κανένα παράπονο. Να μην είναι η βενζίνη πολύ χαμηλά. Όμως δυστυχώς αυτό συμβαίνει πια σε όλο τον πλανήτη. Τη δυσκολία. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Κύριε Καθηγητή. Ευχαριστούμε όλων.
1: Μάλιστα. Κύριε Κουβελά, είχαμε μία νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ στην κυριακάτικη έκδοση την σημερινή του πρώτου θέματος. Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,8%, 16,8% η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, 11% το ΠΑΣΟΚ, 7,5% η Ελληνική Λύση και 7,4% το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ο στόχος σας είναι η αυτοδυναμία. Έχετε βέβαια κάποιους μήνες μπροστά σας, δεν το συζητάμε, γιατί όντως ο Πρωθυπουργός όπου βρεθεί και όπου σταθεί, δηλαδή το λέει και 2 φορές μέσα στην ημέρα. Όποιος και αν το ρωτήσει, αλλά και από μόνος του λέει. Γελάει ο Αλεξάνδρος.
0: Και χωρίς να ρωτηθεί.
1: Ναι, και χωρίς να ρωτηθεί.
0: Μα αυτός είναι ο εκλογικός στόχος, λοιπόν, δεν είναι κάτι κακό.
1: Είναι εφικτός λοιπόν μέσα σε αυτούς τους επόμενους μήνες.
0: Αυτό είναι το ερώτημα, αν είναι εφικτό.
1: Ακριβώς το 30,8% να πάει 37% και 38%.
0: Εξαρτάται πόσα κόμματα αυτό θα μείνουν,
1: ναι,
0: εκτός βουλής.
1: Γι' αυτό λέω περίπου, ναι, να πάει 38-39. Δηλαδή υπάρχει. Εσείς από όσο γνωρίζουμε έχετε επικοινωνία. Ούτως ή άλλως είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Είστε όλοι σε επαφές με τον κόσμο. Πηγαίνετε σε λαϊκές, πηγαίνετε σε εκδηλώσεις. Τι εισπράτετε από τον κόσμο? Είναι εφικτός αυτός ο στόχος?
2: Ακόμη και σε παραλίες αυτές τις μέρες. Δεν το κρύβω. Οι συζητήσεις τρέφονται γύρω από τις εκλογές και την σημασία που έχει ο τόπος να μην μπει σε περιπέτειες. Εμείς, κυρία Τσαβάζη, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ό,τι είναι δυνατόν να εξηγήσουμε στους πολίτες και να τους πείσουμε τη σημασία που έχει να συνεχίσει η Ελλάδα να κυβερνιέται από μια ισχυρή κυβέρνηση, από μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, και αυτή πρέπει να είναι, αξίζει να είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το θέμα είναι αν δεν πάρετε αυτοδυναμία τι θα γίνει.
2: Της επόμενης περίοδου. Εδώ λοιπόν, σας απαντώντας στο αρχικό ερώτημά σας, έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας και πιστεύω, εκτιμώ, ότι είμαι αισιόδοξος, αν θέλετε, ότι αυτή την απόσταση θα καταφέρουμε να την καλύψουμε στη βάση ενός σημαντικού επιχειρήματος το οποίο κρίνεται οπωσδήποτε από τους πολίτες, δεν μπορείς να τους ξεγελάσεις γι' αυτό. Αν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ήταν τελικά συνεπής σε όσα συμφωνήσαμε με τους πολίτες το καλοκαίρι του 2023 στις προηγούμενες εκλογές και πού βρισκόμαστε σήμερα. Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε προχωρήσει πολύ σημαντικά, έχουμε υλοποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, στη συντριπτική πλειοψηφία, ό,τι είχαμε συμφωνήσει με τους πολίτες σε όλα τα πεδία. Δεν θα μείνω να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν, εκτιμώ ότι θα μπορέσουν οι πολίτες να κρίνουν και να συγκρίνουν αυστηρά, το θέλουμε αυτό, όμως τελικά πιστεύω δίκαια. Έτσι λοιπόν, όταν σήμερα φαίνεται κυρίαρχος αντίπαλος στο πολιτικό σκηνικό ο γνωστός σε όλους μας αμετανόητος Αλέξης Τσίπρας, νομίζω ότι αυτό δεν θα περάσει απαρατήρητο από τους πολίτες. Οι δε προτάσεις του νομίζω ότι δεν μπορούν να αντέξουν στην αξιοπιστία, έναντι της αξιοπιστίας που εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία στη συνέπεια λόγων και έργων το τελευταίο διάστημα. Το λέμε και το κάνουμε, είναι αυτό το οποίο μας χαρακτηρίζει, είναι αυτό το οποίο θα ζητήσουμε να κρίνουν οι πολίτες εν ώψη αυτών των εκλογών. Και πιστεύω ότι στο τέλος θα μπορέσουμε να φτάσουμε τον στόχο της αυτοδυναμίας, ο οποίος είναι ένας εθνικός στόχος. Δεν είναι η δική μας απλώς επιθυμία να διατηρηθούμε την εξουσία. Είναι άλλωστε γνωστό ότι η καθημερινότητα είναι αυτή η οποία είναι το πρόβλημα που όλοι μας θέλουμε να συμβάλλουμε να αντιμετωπιστεί, η καθημερινότητα των πολιτών και η οικονομική ευημερία κάθε νοικοκυριού. Αυτή είναι η στόχη, σε αυτό θα επιμείνουμε.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Κουβέλα, είναι ότι αυτό, αλλά αυτός είναι ο στόχος και είναι πολύ σαφής και είναι πολύ κατανοητός. Ωστόσο υπάρχει ο άγνωστος χ που λέγεται Αντώνης Σαμαράς. Και βλέπω από ένα δημοσίευμα της έγκυρης καθημερινής τα στελέχη που προσκλητήριο βετεράνων λέει για το νέο κόμμα και βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι σπλάχνα από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή Κώστας Τζαβάρας, Κώστας Μαρκόπουλος, Αργύρης Δινόπουλος, Πάνος Παναγιωτόπουλος, Αντώνης Μπέζας, Χρήστος Ζώης κλπ. Κλπ. Δηλαδή αυτά και μόνο η παρουσία τους θεωρείται ότι θα δημιουργήσουν ζήτημα, θα αφαιρέσουν κρίσιμη διαφορά,
1: ποσοστά,
0: κρίσιμα ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν υπάρχει αμφιβολία πως οι επόμενες εκλογές θα είναι κρίσιμες. Φαίνεται πως τα πράγματα θα είναι τσίμα-τσίμα, να το πω απλά. Άρα λοιπόν, κανείς δεν περισσεύει. Πόσο μάλλον τελέχοι, άνθρωποι που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία σε προηγούμενες περιόδους, συμμετείχαν σε πολιτικές δράσεις της Νέας Δημοκρατίας, ψήφισαν την Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν θα τολμούσα ποτέ να σκεφτώ ότι δεν χρειάζεται και ο τελευταίος από αυτούς που αναφέρατε ακόμη, κύριε Τριανταφυλλίδη, αλλά και από κάθε έναν Έλληνα πολίτη απλό ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας. Όμως δεν μπορεί κανείς να εμποδίσει οποιονδήποτε να εκφράσει τις απόψεις του, τις διαφωνίες του, αν δεν υπήρχε άλλος λόγος, αντίλογος, διαφορετική άποψη, δεν θα συζητούσαμε αν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να φτάσει στην αυτοδυναμία, και αν η Νέα Δημοκρατία θα είναι ή δεν θα είναι κυβέρνηση. Με βεβαιότητα θα ήταν και μετά τις εκλογές πάλι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Συνεπώς, εμείς θα συνεχίσουμε στη βάση που ανέφερα προηγουμένως. Mm-hmm. Να συνομιλούμε με τους Έλληνες πολίτες και ο καθένας κρίνεται. Ο κύριος Σαμαράς προφανώς οδεύει απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία, άρα και αυτός θα κρίνεται από εμάς ως πολιτικός αντίπαλος. Και μένει να δούμε στο τέλος της ημέρας ποιος θα πείσει ποιους πολίτες να στηρίξουν τις θέσεις της.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουβέλα. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην επόμενη μας συνέντευξη.
1: Είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου
0: του ΠΑΣΟΚ. Τη χαρά και τιμή να έχουμε
1: τον κύριο Τσουκαλάς.
0: Τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον οποίο και καλημερίζουμε από τη Θεσσαλονίκη. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε πριν από λίγο την μείωση, την επιδότηση θα την πω καλύτερα, στο ντίζελ από 5 έγινε 15 και θέλω να ρωτήσω αν το ΠΑΣΟΚ κρίνει ότι μια τέτοια μείωση είναι αρκετή για να ανακουφίσει τους μη έχοντες και μη κατέχοντες στην καθημερινότητά τους, κύριε Τσουκαλά.
2: Πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός δεν μας λέει πώς θα το κάνει. Αν θυμάστε, μέχρι πριν λίγες μέρες μας έρβηρε ότι τα δηληστήρια θα προσέφεραν μια εταιρική κοινωνική ευθύνη η οποία δεν άφησε κανένα αποτύπωμα. Εμείς είχαμε από την αρχή προτείνει κοστολογημένα ότι όσο διαρκεί η κρίση θα πρέπει να έχουμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ώστε να πλησιάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε μιλούσε για λεπτόδεντρα. Τώρα πρέπει να μας πει τα λεφτά αυτά από πού θα έρθουν, από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ ή από κάπου αλλού. Και να μας εξηγήσει για πόσο διάστημα θα διαρκέσει αυτό.
1: Ότι, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Τσουκαλά, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι από το κυριακάτικο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι και αυτό θα χρηματοδοτηθεί από τα δηληστήρια.
2: Αυτό θέλω να καταλάβω. Εγώ όπως το διάβασα δεν καταλαβαίνω 100% αυτό.
1: Mm-hmm.
2: Δεν το διευκρινίζει, άρα παραμένουμε στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης ή είναι κάτι το οποίο θα υπάρξει και μία άλλου τύπου χρηματοδότηση. Και αν ναι, από ποιο δημοσιονομικό χώρο που δεν υπήρχε έως χθες. Αυτό πρέπει να μας τα απαντήσει η κυβέρνηση για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και το μέτρο.
0: Σωστό. Και βέβαια παραμένει σε ισχύ η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί από εκεί βρίσκεται η αιτία του κακού, ούτε στα λεφτόδεντρα, ούτε στον ανύπαρκτο χώρο δημοσιονομικό κλπ. Το ανύπαρκτο βάλετε σε εισαγωγικά.
2: Το ανύπαρκτος είναι ανύπαρκτος όταν η κυβέρνηση θέλει να απαντήσει στην αντιπολίτευση.
0: Έτσι,
2: εδώ
0: έτσι.
2: Ο κύριος Πιερακάκης, κύριε Τραδεφιλίδη,
0: ναι.
2: Μέχρι πριν 5 μέρες μας έλεγε ότι δεν υπάρχει φράγκο και ξαφνικά πήγε σε μια ομιλία και βρήκε 23 δις. Για τετραετία 26-30.
0: Mm.
2: 23 δις, τα οποία δεν μας λέει από πού προκύπτουν. Έχω το φόβο ότι μάλλον θέλουν να στήσουν μια γέφυρα και μέσω εθνικών πόρων να χρηματοδοτήσουν τα έργα που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρέπει να μας πει η κυβέρνηση αν αυτοί οι πόροι θα πάνε νέες επενδύσεις, που θα ήταν το λογικό, ή αν θα πάνε και σε χρηματοδότηση έργων που είχαν ήδη σχεδιαστεί και δεν έγιναν, να μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε. Και βέβαια, ξέρετε, ο κανονισμός του Εθνικού Προγράμματος Επενδύσεων λέει ότι με τη λήξη του προηγούμενου προγράμματος εντός εξαμήνου πρέπει να γίνει απολογισμός.
0: Mm-hmm.
2: Πέρασε το εξάμηνο, τον Ιούνιο, δεν έγινε απολογισμός του προηγούμενου προγράμματος. Άρα δεν μπορούμε και να ελέγξουμε πού πήγαν τα χρήματα, σε τι μέτρα πήγαν. Από το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων, όπως το ανακοίνωσε ο κ. Πιερακάκης, λείπει περιφέρεια. Τα πιο πολλά έργα είναι στην Αττική, άρα εδώ υπάρχει και ένα ερώτημα. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα είναι απούτσα την σχεδίαση αυτών των προγραμμάτων. Και πώς εννοεί τις επενδύσεις, εννοεί μόνο στην Αττική?
1: Εντάξει, σωστά. Γίνονται έργα και στην περιφέρεια τώρα. Εγώ βλέπω πολλές φορές όχι γέφυρες, πηγαίνει τις επιβλέπει και ο κύριος Σταχιάος. Προχθές ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε την Ε65, ένα έργο που ήταν 20 χρόνια.
2: Εγώ μιλάω για το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
0: Ναι, παραμένει και αυτό ανοιχτό με την έννοια ότι ο Ε65 ήμουν νιός και γέρασα.
1: Έγινε
0: μιλάμε,
1: όμως.
0: Ναι, καλά. Και το μετρό έγινε.
1: 20 χρόνια όμως.
0: Και το μετρό έγινε. Ξεκίνησε το 85 και τελείωσε το 25.
1: Συγγνώμη, η Νέα Δημοκρατία φταίει που για 20 χρόνια δεν γινόταν ο Ε65.
0: Είπε κανείς ότι φταίει.
1: Αυτό λέω.
2: Τα τελευταία 20 χρόνια η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει περίπου τα 14.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Ποιος να φταίει,
2: άρα,
0: δηλαδή.
2: Ότι έχει μια
0: δηλαδή να φταίει, συγγνώμη, Εφήμου, ποιος να φταίει. Το κουκουέ μου Λου και η Ανταρσία.
1: Όχι, εγώ ρωτάω τον κύριο Τσουκαλά. Φταίει η Νέα Δημοκρατία για τα 20 χρόνια αναμονής του συγκεκριμένου έργου. Δηλαδή το Πασόκ πώς το βλέπει. Αυτό ρωτάω.
2: Το Πασόκ κυβέρνησε τα τελευταία 20 χρόνια, τα τελευταία μάλλον 22 χρόνια, έχει κυβερνήσει μία διετία στην καρδιά των μνημονίων.
1: Πιστεύετε ότι θα κυβερνήσει
2: ότι υπάρχει, με... Το Πασόκ έχει την κύρια ευθύνη για όλα αυτά.
1: Όχι, δεν είπα ότι υπάρχει κύρια. Ούτως ή άλλως οι ευθύνες είναι... κύριε Τσουκαλά, μια που λέτε για κυβέρνηση, σας ακούγαμε πριν μήνες να λέτε ότι στόχος μας είναι να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο. Φαντάζομαι είδατε τη σημερινή δημοσκόπηση στο πρώτο θέμα. Το Πασόκ είναι στο 11%, 30,8% η Νέα Δημοκρατία, 16,8%. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα παραμένει εφικτός αυτός ο στόχος, γιατί
2: νομίζω...
1: έχουμε και αρκετούς μήνες, έχετε αρκετούς μήνες μπροστά σας, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό λέγαμε πριν με τον Αλέξανδρο, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, λέει το 27 θα γίνουν οι εκλογές.
0: Έτσι.
2: Παραμένει εφικτός, ναι, η πολιτική είναι το κατεξοχήν πεδίο των μεγάλων ανατροπών, αλλά νομίζω έχουμε και μία άλλη εξέλιξη. Ακόμα και στην εταιρεία αυτή, την εταιρεία της Μάρκ, η οποία είναι και σε ένα μέσο συγκεκριμένο, το οποίο ξέρετε ότι έχει αναπτύξει μια πολεμική απέναντι του Πασόκ εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα. Αλλά εγώ αφήνω αυτό και αποδέχομαι ότι ας πάρουμε τη μέτρηση αυτή. Συγκρίνεται με του προηγούμενου ενός μήνα. Το Πασόκ τότε το έβγαζε τέταρτο. Τώρα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού φαίνεται να έχει πέσει 3-4 μονάδες. Το Πασόκ φαίνεται να ανεβαίνει σε αυτή τη δημοσκόπηση πιο πολύ και από τη Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Ελλάς. Ανεβαίνει λίγο, μισή μονάδα μόνο, αλλά ανεβαίνει λίγο παραπάνω από τα άλλα κόμματα. Και νομίζω ότι η εικόνα ποια είναι. Είχαμε δύο κόμματα τα οποία ιδρύθηκαν και υπήρξε μια υποδοχή πάρα πολύ επικοινωνιακή και από συγκεκριμένα μέσα. Το ένα κόμμα ήδη φαίνεται ότι πέφτει πάρα πολύ δυναμή, το άλλο κόμμα φαίνεται ότι δεν ανεβαίνει άλλο, άρα έχει ένα συγκεκριμένο ταβάνι. Η εκτίμησή μας είναι ότι πολύ σύντομα και σε δημοσκοπήσεις, αν και η κάλπη είναι εκείνη που μετράει, θα δούμε τα πραγματικά διλήμματα να αποτυπώνονται δημοσκοπικά. Την πραγματική μάχη που είναι η μάχη μεταξύ της κεντροαριστεράς και της προόδου, όπως το Πασόκ την εκπροσωπεί, και μιας κοινωνικής συμμαχίας η οποία εκπροσωπεί τη μεσαία τάξη, τα λαϊκά στρώματα, τον κόσμο της εργασίας, τους μικρομεσαίους, τους αγρότες, τους νέους, και απέναντι τη σημερινή πολιτική, η οποία γεννάει ανισότητες, δεν εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες της χώρας στην εξωτερική πολιτική σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, και ταυτόχρονα βλέπουμε και την οικονομική υστέρηση όπως καταγράφεται στις προβολές τις αναπτυξιακές των επόμενων ετών. Άρα δύο κόμματα έχουν προγράμματα αντιπαραθετικά. Το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Αν δούμε την εργασία που εμείς μιλάμε για μείωση των ωρών απασχόλησης, εκείνη για τακτικοποίηση. Αν δούμε τη συντάξη που εμείς μιλάμε για 10%.
1: Έχετε πρόγραμμα εδώ και 1,5 χρόνο τους άλλους το επικοινωνείτε σε όλη τη χώρα.
2: Ενώ η κυβέρνηση λέει ότι δεν μας νοιάζουν οι συνταξιούχοι. Τα κόκκινα δάνεια που εμείς λέμε επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας, η κυβέρνηση λέει πληστηριασμοί και φαντς. Και νομίζω ότι αν δει κάποιος τα
1: πράγματα. Εντάξει, βγαίνει και καινούριο εξοδικαστικός τώρα με 420 δόσεις.
0: Ναι, ή εξοδικαστικός ή 72 δόσεις. Επιλέγεις ένα από τα δύο.
2: Εξοδικαστικός υπάρχει εδώ και 6 χρόνια. Και ενώ σας παραπέμπω στα πρακτικά της ψήφισης του νόμου, το 2020 έλεγε το Υπουργείο ότι θα μπουν 500.000 οφειλέτες, έχουν μπει 60.000, εκ των οποίων οι 20 έχουν χάσει ήδη τη ρύθμιση, γιατί δεν είναι βιώσιμοι. Άρα δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση μπορεί να πει ότι έχει πετύχει. Οι 72 δόσεις δεν λύνουν το πρόβλημα, διότι όπως ξέρετε δεν έχουν διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων και δεν αφορούν το σύνολο των οφειλών παρά μόνο σε γεννήτρια γενναίου του 23
0: και έχουν υψηλό επιτόκιο.
2: Και έχουν υψηλό επιτόκιο. Άρα, ακόμα και το δίλημα εξοδικαστικό σε 72 δόσεις. Πρώτα απ' όλα, οι 72 δόσεις αφορούν μόνο χρέη στο δημόσιο και στον ΕΦΚΑ. Δεν αφορούν το μεγάλο ζήτημα των φαντ.
1: Τα φαντ πάνε στις 420 του εξοδικαστικού.
2: Τα φαντ, η πλατφόρμα παράγει ρυθμίσεις. Δεν τις δέχονται υποχρεωτικά τα φαντ. Ο εξοδικαστικός έχει μια διαφορά.
1: Ναι,
2: ενώ
1: ναι,
2: στο
1: ναι.
2: Δημόσιο, αυτό που θα παράξει πλατφόρμα πρέπει να γίνει και αποδεκτό. Όταν αφορά φαντ, δεν υποχρεούνται καν να απαντήσουν. Γι' αυτό και είναι ελάχιστες οι ρυθμίσεις που αφορούν fans. Και πιο πολλές εκείνες που αφορούν φορεία και δημόσιο. Mm-hmm. Γιατί είναι παταγώδηση η αποτυχία του μέτρου όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος με την έννοια αυτό που είναι σε τράπεζες και fans.
1: Εγώ
2: είναι
1: τώρα...
2: παντέλος αποτυχημένο. Εγώ θέλω να πω το εξής όμως, ότι και εδώ, ας πούμε, αν δείτε, τα κόμματα που έχουν ιδρυθεί πρόσφατα, για να είμαι ειλικρινής, με εξαίρεση στο θέμα των δανείων, τον κύριο Σαμαρά, που πήρε μια καθαρή θέση. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Τα υπόλοιπα κόμματα έχουν θέσεις που φαίνεται να ομοιάζουν με αυτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Βλέπω μια φωτογραφία, επειδή ξέρω ότι είστε και στο πλαίσιο της διεύρυνσης στο ΠΑΣΟΚ. Βλέπω τη φωτογραφία της κυρίας Τζάκρη από το Προεδρικό Μέγαρο, παρέα με τον Γιώργο Παπανδρέου.
2: Ναι.
0: Θα έχουμε ανακοινώσεις τίποτα.
2: Σας έχω ξαναπεί ότι εγώ σε ονοματολογία δεν μπαίνω. Η διεύρυνση είναι μια στρατηγική επιλογή και προφανώς η διευρύνση δεν αποτυπώνεται.
0: Στρατηγική, στρατηγική, τι στρατηγική.
1: Καλά, εννοείται ότι δεν
0: στρατηγική, στρατηγική, αλλά ανακοινώνουμε και ονόματα. Τι θα πει στρατηγική επιλογή.
2: Μα αυτό σας λέω, ότι είναι μια στρατηγική, θα δείτε πώς θα ξεδιπλωθεί.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ είδα μια φωτογραφία, είπα να ρωτήσω, κύριε Τσουκαλά.
0: Εγώ είδα και την φωτογραφία της Νίνας Κασιμάτη.
2: Η διεύρυνση δεν είναι, ξέρετε, το πόσοι βουλευτές θα έρθουν. Είναι κυρίως θέμα της κοινωνίας. Τα συνδικάτα, στους μικρομεσαίους, στον κόσμο του επιχειρήν, στον κόσμο της νεολαίας. Εκεί είναι το μεγαλύτερο μέρος της διεύρυνσης. Προφανώς υπάρχουν και πολιτικά στελέχη που είχαν κάνει άλλες επιλογές, αλλά σήμερα έχουν επιλέξει ήδη πολλά και στο μέλλον και άλλα να συμπαραταθούν με το ΠΑΣΟΚ για να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Γιατί τι αντιλαμβάνονται? Ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που πραγματικά στέκεται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Με πρόγραμμα, με ιστορία, αλλά και με μέλλον.
0: Ωραία. Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα,
0: καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου και σε λίγα λεπτά θα γυρίσουμε και πάλι κοντά σας.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των Θεσσαλονικαίων, καθώς εγκαταλείπουν την πόλη, με την κίνηση στις εξόδους να είναι αυξημένη από τις 10 το πρωί. Στα δύο διαμαλγάρων τα οχήματα έχουν σχηματίσει ήδη ουρές, με τους οδηγούς να είναι στην αναμονή, ενώ στις υπόλοιπες εξόδους αυτή την ώρα υπάρχει κυκλοφοριακός φόρτος, όπως στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, αλλά και στα διόδια της ανάληψης προς Καβάλα. Ομόφωνα εγκρίθηκε η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Στα έκτακτα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για τα καύσιμα εν μέσω του ολοένα και εντυνόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθημερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για μια έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνηση τον Αύγουστο, με τη συνολική έκπτωση πλέον να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει έναν εκτενή απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας που πέρασε, αναδεικνύοντας την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, το νέο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, καθώς και τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τις συντάξεις χειρίας, τη στέγαση, την ανώτατη εκπαίδευση και τις συγκοινωνίες. Τον 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γνωστό στις γερμανικές αρχές ως υποστηρικτή του Ισλαμικού κράτους, αναζητά από χτες το βράδυ η αστυνομία ως υποπτό για την επίθεση σε εκδήλωση του κινήματος Pride στο Βερολίνο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 14 άτομα να τραυματιστούν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος. Η επίθεση ταξινομείται πλέον ως τρομοκρατία ή πολιτικά βίαιο έγκλημα εθνικής σημασίας. Σύμφωνα με την Bild, ο Αμπντούλ Μπαλούτ είναι Γερμανός πολίτης λιβανέζικης καταγωγής και γεννήθηκε στο Βερολίνο το 2005. Μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατείται σε φυλακή ανηλίκων για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός, ενώ θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό κράτος. Μένονται ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Στην Ισπανία, τρία μεγάλα μέτωπα έχουν γίνει ένα πλέον δυτικά της Μαδρίτης, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην ισπανική πόλη Μανίσες χτες, ενώ οι πυρκαγιές μένονται επίσης σε περιοχές της Ιταλίας και της Σκωτίας. Στο μεταξύ, οι γαλλικές αρχές πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά στη Ζιρόντ λόγω της εμφάνισης σπάνιων φαινομένων καταιγίδας φωτιάς. Ο εκπρόσωπος πυροσβεστικής δήλωσε ότι το πύρινο μέτωπο ενισχύθηκε εκ νέου δημιουργώντας στροβιλισμούς που το καθιστούν εξαιρετικά πρόβλεπτο και δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο. Πάντως, οι μετρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να δυσχεράνει περαιτέρω το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ανοίγει τη Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, εφορία και ΕΦΚΑ και προς τις τράπεζες αλλά και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 35χρονου στο Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής δύο νεαροί Έλληνες ηλικίας 19 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 35χρονος, ενώ βρισκόταν στην περιοχή Δενδροποτάμου με το αυτοκίνητό του, άγνωστος, έβαλε με κυνηγητική καραμπίνα προς το όχημά του με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας της Ρουμανίας κατέριψε ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος drones που παραβίασε τον εναέριο χώρο της χωρίς έγκριση, ανακοίνωσε σήμερα πριν από μία ώρα το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Πρόκειται για το τρίτο παρόμοιο περιστατικό τις τελευταίες ημέρες. Και μια ματιά στον σημερινό καιρό. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ, ενώ το απόγευμα παρακτά στον σημερινό καιρό. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας. Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα. Λοιπόν, επιστρέφουμε, εισερχόμεθα στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, μαζί μου στο στούντιο η Έφη Τσαμπάζη. Είναι ο 102 FM, είναι η ΕΡΤΡΙΑ και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, έχουμε την χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με έναν άνθρωπο της παραγωγής, με την κυριολεκτική έννοια του όρου, της παραγωγής. Το γνωρίσαμε από τις κινητοποιήσεις στα μπλόκα, το γνωρίσαμε όμως και από την παραγωγική διαδικασία με τα τόσα δεινά που αντιμετώπισε ειδικά ο κτηνοτροφικός τομέας. Είναι ο κύριος Θωμάς Μόσχος, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς. Κύριε Μόσχο, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, σας άκουγα προχθές, λέγατε για μια σειρά από τιμωρητικές αποφάσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε σχέση με όλα εκείνα τα ζητήματα που αφορούν την κακή, αδιαφανή διαχείριση των κοινοτικών επιδοτήσεων και των κοινοτικών πόρων, που θα επισύρει πρόστιμα και ζημίες και για τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και θα αφαιρεθούν από τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους. Θα ήθελα αυτό να μας το κάνετε έτσι πιο λιανό, κύριε Μόσχο.
3: Ναι, αρχικά τα πρόστιμα δεν έχουν μπει ακόμα για το σκάνδαλο αυτό που έχουμε γνωρίσει, το σκάνδαλο. Το πρώτο πρόστιμο που έχουμε φάει, τα 417 εκατομμύρια νομίζω είναι για κακή διαχείριση του 19 και 20.
1: Ναι.
3: 19 και 20 και 21, συγγνώμη, 20-21.
1: Ναι. Έχουμε το ακόμα πολύ πράγματα, μέχρι να φτάσουμε το 26. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
3: Ακριβώς. Άρα ένα πρόστιμο είναι αυτό που ήταν ήδη κακή διαχείριση από εκεί. Τα υπόλοιπα που θα έρθουν δεν ξέρουμε πόσο θα είναι, γιατί ανάλογα με τα πρόστιμα που θα επιβληθούν και τα χρήματα που θα ανακαλυφθεί ότι κατασπαταλήθηκαν, τότε θα φάμε το πρόστιμο και το πρόστιμο πάει ένα προς τρία.
1: Ναι.
3: Δηλαδή για κάθε ευρώ που σπαταλάμε πληρώνουμε τρία πρόστιμα. Η ελληνική κυβέρνηση όμως έχει συμφωνήσει, σύμφωνα με τα όσα μας είχε ανακοινώσει ο κ. Φλωρίδης και ο κ. Τσιάρας, ότι τα πρόστιμα αυτά θα πληρωθούν από τις μελλοντικές επιδοτήσεις των αγροτών. Και μας είχαν πει κιόλας μάλιστα να μην ανησυχούμε, γιατί δεν θα δούμε αλλαγή στις επιδοτήσεις μας, γιατί τα λεφτά που μας κλέβαν τα λαμόγια τώρα θα πηγαίνουν να πληρώνουν αυτά τα πρόστιμα.
1: Ναι. Τι να μην ανησυχείτε, δηλαδή πάλι από εσάς δεν θα αφαιρεθούν? Όχι σήμερα, σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια και πάλι λέγοντας.
3: Ναι, αλλά δικαιούμαστε.

0: Ήταν 60, παίρναμε 20.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάρουμε τα 40 που δικαιούμαστε, θα πάνε στα πρόστιμα. Να μην ανησυχούμε, δεν θα χάσουμε όμως τα 20.
1: Να μην
0: καταλάβετε, δεν θα γίνει 10.
1: Ναι, ναι. Και είναι όλη αυτή η ιστορία και η διαδικασία που έχει να κάνει. Εγώ θέλω, επειδή έχετε ένα στρατηγικό ρόλο ως επικεφαλής συντονιστής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα στον τομέα των αγροτοκτηνοτροφικό, έχετε καταλάβει πού το πάει η παρούσα κυβέρνηση σε σχέση με τον κτηνοτροφικό τομέα και τον αγροτικό, αλλά κυρίως τον κτηνοτροφικό? Θέλουν, έβλεπα τις προάλλες στη Λέσβο και το τι γίνεται εκεί, έβλεπα με τις ασθένειες το τι γίνεται και την μη χρήση των εμβολίων, χίλια δυο. Τι ακριβώς θέλει να κάνει, δηλαδή να διώξει τον κόσμο από τον κτηνοτροφικό τομέα? Εσείς πώς το έχετε καταλάβει, πώς το βιώνετε?
0: Εγώ πιστεύω από αυτά που βλέπω, από τις πράξεις, να το πω τώρα, και σαν από αυτούς τους ανθρώπους που τα βιώνουμε, γιατί έχουμε χωράφια, έχουμε ζώα, έχουμε και τυροκομείο.
1: Ναι.
0: Εγώ από αυτά που βλέπω από την κυβέρνηση είναι ότι είτε υπάρχει σχέδιο να εκδιώξει όσους περισσότερους παραγωγούς και κτηνοτρόφους γίνεται και να συγκεντρωθεί η παραγωγή είτε σε λίγα χέρια είτε σε επιχειρήσεις και funds, είτε είναι παντελώς ανίκανοι να διαχειριστούν το οτιδήποτε και θα οδηγήσει πάλι στο ίδιο αποτέλεσμα.
2: Όταν είχατε τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τότε που έγιναν και οι κινητοποίησεις, το θέσατε αυτό το θέμα, ότι έχουμε την αίσθηση ότι πηγαίνετε, ότι θέλετε αυτό? Γιατί είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία,
1: ναι,
2: αυτό που λέτε.
1: Πότε έγινε η συνάντηση αυτή και από τότε μέχρι σήμερα τι έχει υλοποιηθεί από αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης?
0: Το Φεβρουάριο έγινε αυτή η συνάντηση. Mm-hmm.
1: Ωραία.
0: Από αυτά που υποσχέθηκε η κυβέρνηση δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα. Έχει γίνει τρεις φορές χειρότερα από ό,τι ήταν.
2: Εσείς εκφράσατε αυτήν την ανησυχία ότι θεωρείτε ότι πάει προς τα εκεί το πράγμα, και ποια ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού? Γιατί σας είπα και πριν, είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία αυτό που λέτε, ότι θέλουν να μειώσουν, να σας διώξουν όπως είπατε.
0: Την εκφράσαμε και μας διαβεβαίωσαν ότι δεν συμβαίνει αυτό. Μάλιστα. Και τους ρωτήσαμε από ποια άποψη δεν συμβαίνει αυτό. Τους είπαμε, για να καταλάβετε πόσο προβλήματα δημιουργούνται από μια ζωονόσο, αν δίπλα από μια κτηνοτροφική μονάδα κάποιος άλλος καλλιεργεί χωράφια για ζωοτροφές, τριφύλια και καλαμπόκια και σιτηρά παραδείγματος χάρη. Αν βρεθεί αυτή η κτηνοτροφική μονάδα με ευλογιά, 3 χιλιόμετρα γύρω-γύρω δεν μπορεί κανένας να συγκομίσει αυτές τις ζωοτροφές. Όσο δεν συγκομίζει αυτές τις ζωοτροφές, το σύστημα monitoring που είναι ένας δορυφόρος και ελέγχει τις δουλειές που γίνονται στα χωράφια και στις καλλιέργειες, βλέπει ότι δεν έχεις πάει να συγκομίσεις παραγωγή και σου λέει: άρα έχεις κάνει πλαστή δήλωση. Δεν ασχολείσαι με αυτό, δεν είσαι επαγγελματίας αγρότης. Άρα τρως πρόστιμο και χάνεις την επιδότηση. Δηλαδή το κράτος απαγορεύει στον αγρότη να συγκομίσει την παραγωγή του και ταυτόχρονα τον ρίχνει πρόστιμο και του αφαιρεί τις επιδοτήσεις και τις φετινές και τις μελλοντικές.
2: Εσείς, κύριε Μόσχο, στην Ελλάς έχετε βγάλει κάποιες προτάσεις, έχετε καταλήξει σε πρόγραμμα όσον αφορά το θέμα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, και ποιο είναι το πρώτο που θα κάνετε?
0: Θα σας πω, μισό λεπτό να τελειώσω.
2: Ναι.
0: Ταυτόχρονα τον κτηνοτρόφο τον απαγορεύει να βγάλει τα ζώα του έξω και γύρω-γύρω τους υπόλοιπους, και όσοι δεν βγάλουν τα ζώα να τα βοσκήσουν, μετά τους ρίχνει πρόστιμο γιατί δεν βόσκησαν τα ζώα. Αν βγάλεις τα ζώα και σε πιάσει η αστυνομία, σε πάει στο αυτόφορο και τρως πάλι πρόστιμο. Και τα πρόστιμα αυτά που λέμε είναι από 7 μέχρι 20.000 ευρώ. Δηλαδή είτε έτσι είτε αλλιώς θα πληρώσουμε πρόστιμο και θα χάσουμε επιδοτήσεις. Μας φάζουν και το κοπάδι, δεν μας δίνουν τις αποζημιώσεις την ώρα μας. Έχει συναδέλφους που έχει περάσει ένας χρόνος και δεν έχουν πληρωθεί. Δεν μας αποζημιώνουν τις ζωοτροφές που εμείς τις έχουμε αγοράσει, τις έχουμε κλείσει μέσα και μας τις αχρηστεύουν. Ενώ ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός λέει ότι πρέπει να μας αποζημιώσουν τις ζωοτροφές, γιατί το 75% του κόστου παραγωγής είναι ζωοτροφή. Αν εμείς βγάζαμε 100 χιλιάρικα, αν τζιράραμε 100 χιλιάρικα, τα 75 χιλιάρικα είναι κόστος παραγωγής. Δηλαδή αυτά που μας έχουν αποζημιώσει δεν φτάνουν ούτε για καλημέρα σε σχέση με τα λεφτά που έχουμε κλείσει. Και μας αφήνουν έρμεα χωρίς να μπορούμε να κάνουμε ανασύσταση και χωρίς να τελειώνει αυτή η ασθένεια πουθενά. Σήμερα που μιλάμε δεν μπορεί να κάνει κανένας εγώ πρόβατα. Και είχαμε ρωτήσει την κυβέρνηση που μας είπατε τι στόχο έχει, γιατί τους λέμε έχουμε την εντύπωση ότι πάτε να μας καταστρέψετε. Και τους ρωτήσαμε το ένα απλό πράγμα. Σήμερα που μιλάμε δεν μπορούμε να κάνουμε εγώ πρόβατα στο 80% της Ελλάδας. Το 80% της Ελλάδας είναι κόκκινη. Πώς θα κάνετε πρόγραμμα νέου αγρότη και θα δημιουργήσετε νέους κτηνοτρόφους? και είχαν γουρλώσει όλα τα μάτια και κοιτιόταν μεταξύ τους χωρίς να ξέρουν την απάντηση. Και μας είπανε θα βρούμε λύση. Δεν υπάρχει λύση.
1: Από τώρα, το Φεβρουάριο, από το Φεβρουάριο, έτσι.
0: Από το Φεβρουάριο, ναι, λύση δεν έχουμε δει ακόμα. Λύση από αυτούς δεν έχουμε δει ακόμα. Τώρα, σε σχέση με εμάς και το δικό μας πρόγραμμα. Το δικό μας πρόγραμμα ακόμα γράφεται. Η κεντρική δομή υπάρχει του προγράμματος και τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να αναδιαμορφώσουμε πλήρως τον αγροτικό κόσμο στην Ελλάδα και να ξεκινήσει να λειτουργεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και όχι με αυτό που είχαμε σήμερα. Εμείς αρχικά θα επιδοτήσουμε την παραγωγή και όχι την έκταση και όχι τις απλές δηλώσεις. Θα επιδοτήσουμε δηλαδή τους πραγματικούς παραγωγούς. Δεύτερον, θέλουμε το Υπουργείο να φύγει από την Αθήνα και να πάει είτε στη Λάρισα είτε στη Θεσσαλονίκη. Τρίτον, θέλουμε να κάνουμε αγροτικά επιμελητήρια, όπου αυτά θα είναι και οι εκπρόσωποι των αγροτών, αυτά θα διαχειρίζονται τα διάφορα προγράμματα της ΚΑΠ, είτε μελετητικά είτε όχι, και αυτά θα συνδιαμορφώνουν πολιτική, που θα δημιουργήσουμε και ένα θεσμό στη Βουλή, το Εθνικό Αγροτικό Συμβούλιο, το οποίο θα συνδιαμορφώνει και θα συναποφασίζει πολιτική μαζί με τους υπουργούς. Δεν γίνεται ακόμα και σήμερα το πάρτι να συνεχίζεται και να μας λέει η κυβέρνηση ότι έλυσε το γόρδιο δεσμό. Γιατί ακόμα και σήμερα το πάρτι συνεχίζεται. Απλό παράδειγμα να σας πω ότι επιδότησαν φέτος για την περσινή χρονιά 16 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Και στην Ελλάδα έχουμε 5 εκατομμύρια παραγωγικά εγωπρόβατα. Το λένε οι ίδιοι ότι έχουμε. Άμα ρωτήσετε το Υπουργείο πόσα παραγωγικά πρόβατα έχει η Ελλάδα, θα σας πει 5 εκατομμύρια. Πώς καταλήγει να επιδοτεί 16.
1: Μάλιστα. Σας βλέπω εδώ που το λέτε και για το ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και με τα βόηδη. Ότι οι επιδοτήσεις που επιδοτούν τη γέννα κάθε μοσχαριού είναι δυσανάλογες με το τελικό νούμερο των μοσχαριών που σφαγιάζονται.
0: Ναι, δεν μπορεί να γεννιούνται 260.000 μοσχάρια το χρόνο στην Ελλάδα και να σφάζουμε 70.000 εγχώρια μοσχάρια όλα τα άλλα να είναι εισαγόμενα. Δηλαδή από 260.000 γέννες μας λείπουν 190.000 μοσχάρια. Πού πήγαν αυτά? Τάφαγε ο λύκος, πτώφησαν όλα αυτά, τι γίνεται?
1: Εδώ είχαμε εγωπρόβατα αντί για 8 εκατομμύρια, είχαμε 28 εκατομμύρια. Είχε γεμίσει η Ελλάδα εγωπρόβατα που δηλώνονταν κανονικά, κύριε Μόσχο.
0: Επίσης για τον ΕΛΓΑ, δεν μπορεί να μας λέει σήμερα η κυβέρνηση ότι έχουμε ψηφιοποιήσει τα πάντα, ότι τα πάντα λειτουργούν καγκουράν και ο ΕΛΓΑ να λειτουργεί με νόμο του 2019. Και να μην έχει ψηφιοποιήσει τίποτα. Να έρχονται οι εκτιμητές, βγάζουν φωτογραφίες, τα έρνουν τη φωτογραφία και περιμένουμε 3 μήνες για την εκτίμηση. Δηλαδή, τι ακριβώς περιμένουμε? Αυτός που ήρθε δεν έχει κάνει την εκτίμηση. Απευθείας φωτογραφία, σωστό, εκτίμηση και να πάει για πληρωμή. Γιατί πρέπει να περιμένουμε ένα χρόνο για τις αποζημιώσεις και να μας λένε χρειάζεται πολιτική βούληση, χρειάζεται πολιτική απόφαση κτλ. Τι είναι ο ΕΛΓΑ? Μαγαζί τους είναι. Εμείς πληρώνουμε ασφάλιστρα και περιμένουμε ανταποδοτικά από αυτά τα ασφάλιστρα.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα θα πρέπει να αλλάξει. Και δεν μπορεί να μας λέει ότι δεν πιάσατε 40, είχατε 39,8 αλλά για 20 μέρες καταστράφηκε η παραγωγή, αλλά δεν ήταν καύσωνας επειδή δεν ήταν 40. Σημασία έχει ότι καταστράφηκε η παραγωγή, όχι αν ήταν στα χαρτιά καύσωνας ή όχι.
1: Εγώ θα τολμήσω να πω, αν και νομίζω ότι ο κόσμος που σας ακούει και καταλαβαίνει και δεν σας ακούει για πρώτη φορά, σας έχει ακούσει αρκετές φορές από τα μέσα ενημέρωσης, ότι το γεγονός ότι επιλεγήκατε από τον Αλέξη Τσίπρα για το συγκεκριμένο τομέα, όπως και ο Βάιος Ογκανής, όπως και άλλοι πραγματικοί αγρότες, όχι πολιτικοί για τον αγροτικό τομέα ή πολιτικοί με όμικρο γιώτα για τον κτηνοτροφικό τομέα, αγρότες, κτηνοτρόφοι, που είναι δηλαδή στο στάβλο, είναι στο χωράφι, στο θερμοκήπιο κλπ. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και να δούμε αν θα έχει συνέχεια, να παραμείνει δηλαδή η λήψη των αποφάσεων στα δικά σας χέρια που ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε Μόσχο, σας ευχαριστούμε θερμότατα για αυτή την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε λίγαν συντόμως. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια. Καλή καλά. Συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά επίσης.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Να πούμε ότι ο ρεπόρτερ μας, η Αργυρό Ιερβανιτίδου, μας ενημερώνει άμεσα λίγο, ναι, γιατί αλλού ήταν το μυαλό μας και η εικόνα μας. Πήραμε το χρυσό στο πόλο. Μπράβο στα παλικάρια. Πήραμε μαζεμένες εθνικές επιτυχίες. Ε.
2: Ναι.
1: Με τον Όλυμπο, να με την εθνική πόλο.
2: Πάμε καλά. Πάμε
1: να
2: καλά.
1: Με το ένα, να με το άλλο. Ναι, πάμε καλά. Ναι, εντάξει. Λέτε. Τι με κοιτάς.
2: Και
1: μπορώ
2: να
1: έχω
2: τι επιφυλάξει.
1: Μπορεί να έχω τι επιφυλάξει.
2: Πήραμε το χρυσό στο πόλο. Ο Όλυμπος είχαμε αυτή τη διάκριση. Δηλαδή, okay, είναι μια ωραία, είναι μια
1: είναι.
2: Μέρα με καλές ειδήσεις.
1: Είναι.
2: Δηλαδή, γιατί 15 να
1: λεπτά
2: πάνω
1: το
2: σε αυτές.
1: Αυτό. Μα δεν είπα, εγώ δεν γκρινιάξα.
2: Έχει ένα αλλά, ρε φίλε. 15... Έχει ένα αλλά στην άκρη τη γλώσσα, ο καταλάβει.
1: Να προσεγγίζουμε με την δέουσα σοβαρότητα και μετριοπάθεια τα πράγματα και να τους δίνουμε την αληθινή τους διάσταση. Λοιπόν, πού πάμε τώρα, πάμε στον...
2: Σε λίγα λεπτά θα δούμε μια πολύ ωραία έρευνα.
1: Ναι, λοιπόν, πάμε
2: για τα χρόνια
1: σε
2: μας,
1: μια
2: πόσο ζούμε.
1: Μουσική ανάσα, ναι, και θα τα πούμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, τώρα θα δούμε μία έρευνα η οποία δείχνει ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, όπως και στη χώρα μας, ζούμε πλέον περισσότερο. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρόνων αντιμετωπίζουμε προβλήματα υγείας. Είναι μία έρευνα του Ινστιτούτου Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Lancet Public Health. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας, ο καθηγητής χειρουργικής, ο κύριος Ιωάννης Καραϊτιανός. Καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, η οποία πάντα δίνει αρκετό ενδιαφέρον για τους ακροατές μας, μια και τα θέματα, όπως ακριβώς αναφέρατε, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για τα άτομα κάποιες προχωρημένες ηλικίες.
0: Ποια είναι η προχωρημένη ηλικία, όχι τίποτα άλλο, για να δούμε με τον Αλέξανδρο αν είμαστε μέσα.
1: Η προχωρημένη ηλικία δεν είναι μόνο η χρονολογική της ταυτότητας, αλλά είναι εκείνη που δείχνει ακριβώς το σφρίγος, το πνευματική και δραστηριότητα και την σωματική δραστηριότητα, μην το ξεχνάμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Άρα ζούμε, κύριε καθηγητά, περισσότερο
1: βεβαίως.
0: Ζούμε.
1: Βεβαίως.
0: Ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικία, ζωής ενός ατόμου?
1: Έχουμε ένα καλό μέσο όρο επιβίωσης των Ελλήνων που φτάνει γύρω στα 82,5 έτη και με τις γυναίκες να ζουν κατά τουλάχιστον 1,5 χρόνο περισσότερο.
2: Είδες.
1: Και αυτό είναι μια μεγάλη επίτευξη, αν θέλετε, της κοινωνίας μας και των συνθήκων στις οποίες μεγαλώνουμε.
2: Δύσμυροι άντρες, το τι τραβάτε με αυτά που μας λέτε. Ακόμη και τα νούμερα των μετρήσεων φαίνεται ότι καταδεικνύουν ότι ζουν περισσότερο οι γυναίκες, λέτε.
1: Βεβαίως, ζουν περισσότερο, αλλά υπάρχει κάτι που πρέπει να το βάλουμε σαν έναν αστερίσκο. Ότι ενώ ζούμε, πράγματι ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες κατά 1,5 περίπου χρόνο, κατά μέσο όρο, από την άλλη μεριά έχουν οι γυναίκες που ζουν, όπως είπαμε, περισσότερο, έχουν περισσότερα χρόνια που, με χειρότερη υγεία από ό,τι είναι οι άνδρες. Αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί αυτό έχει σχέση με την ενήλικη ζωή, αλλά και με την παιδική και εφηβική ηλικία και τις συνήθειες τις αρνητικές που έχουμε υιοθετήσει τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας.
2: Κύριε καθηγητά, αποφύγατε να προσδιορίσετε. Είναι σαν τους πολιτικούς που τους ρωτάμε όταν τους λέμε, δηλαδή, ποιο είναι το καλό εισόδημα το οποίο πρέπει να φορολογούμε. Και πού είναι ο πύχης, δηλαδή, είναι τα 20.000, τα 25, είναι τα 35, δεν λένε, λέει κάπου εκεί οι μικρομεσαίοι και λοιπά, δεν λένε οι μικρομεσαίοι, λοιπόν. Και εσείς σας ρωτήσαμε για το χρόνο και δεν είπατε, εγώ γίνομαι συγκεκριμένος. Οι εξιντάριδες αυτοί που είναι 60 πλάς, είναι προχωρημένης ηλικίας?
1: Όχι.
2: Είστε πολύ σαφείς.
1: Σήμερα, επειδή έχει ακριβώς παραταθεί πολύ ο μέσος όρος επιβίωσης των ανθρώπων παγκοσμίως, είναι σημαντικό να τονίζουμε ότι παλιότερα θεωρείται ότι ένας άνθρωπος μπαίνει σε μια προχωρημένη ηλικία στα 65 χρόνια, που συνδυαζόταν με την περίοδο της συνταξιοδότησης. Σήμερα, όπως γνωρίζετε, έχουν επιδεικνυθεί πολύ τα όρια και μιλάμε για διαβαθμίσεις. Παραδείγματος χάρη για τα 75 χρόνια ή για τα 85 ή ακόμα και για τα 100. Να μην ξεχνάμε ότι η ομάδα ανθρώπων η οποία αυξάνεται βαθμιαία ηλικιακά σε μεγάλο βαθμό είναι οι άνω των 100, που φτάνουν να έχουμε μέσα σε 10 χρόνια μια αύξηση κατά 1000%. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε πραγματικά μια παράταση της επιβίωσης χάρη και τις δυνατότητες που μας δίνει η κοινωνική ζωή, η ιατρική, η φροντίδα, αν θέλετε, για πολλά, πολλά περισσότερα χρόνια.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Καραϊτιανέ, δηλαδή το θέμα είναι, φτάνουμε στα 80-82, μιλάμε για το μέσο όρο τώρα, και είμαστε active, δηλαδή είμαστε ενεργοί ή καθόμαστε, ας πούμε, σε ένα κρεβάτι και κοιτάμε μόνο το ταβάνι? Για το μέσο όρο λέω, και πόσο υπάρχει αυτή η δυνατότητα να φροντίσουμε τον οργανισμό μας με τις κατάλληλες φαρμακευτικές αγωγές, γιατί φαντάζομαι στα 80 τόσο, εδώ στα 50 μας βγαίνουν διάφορα προβλήματα, φανταζόμαστε στα 80 τι θα γίνει.
2: Ναι.
1: Πρέπει να πούμε ότι η καλή υγεία και η καλή ποιότητα ζωής χτίζεται από την παιδική και την εφηβική ηλικία και βαθμία σε όλες τις ηλικίες καθώς προχωράει η ζωή του ανθρώπου. Κατά συνέπεια, αν έχουμε παραδείγματος χάρη μια σωστή διατροφή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, αποφυγή καπνίσματος και αλκοόλ σε ιδιαίτερα μεγάλες καταναλώσεις και μια καλή σωματική δραστηριότητα σε συνδυασμό με ένα καλό σωματικό βάρος, γιατί αυτά είναι αλληλένδετα, θα έχουμε μια καλή ποιότητα ζωής και στα προχωρημένα χρόνια με λιγότερες νόσους φθοράς του οργανισμού. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι νόσοι φθοράς δεν αρχίζουν στα ηλικιωμένα άτομα, ξεκινάνε από μια ενήλικη ζωή, στα 30, στα 40.
0: Ποιες είναι οι νόσοι φθοράς, γιατρέ?
1: Χαρακτηριστικά είναι ο σαχαρώδης διαβήτης, είναι η υπερλιπιδεμία με αποτέλεσμα στεφανία προβλήματα, δηλαδή καρδιολογικά προβλήματα, είναι η υπέρταση από την κατανάλωση πολλές φορές αλατιού κλπ, σε συνδυασμό βέβαια και με το στρες. Είναι η νόση των μυοσκελετικών καταστάσεων, δηλαδή η οστεοπόρωση λόγω κακής θρέψης και κυρίως κακής ελάχιστης σωματικής δραστηριότητας και καθιστικής ζωής. Είναι το κάπνισμα που οπωσδήποτε δημιουργεί προβλήματα στους πνεύμονες και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σε συνδυασμό με τη ρύπανση του περιβάλλοντος που στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι ένα μείζον πρόβλημα και το οποίο δεν το συζητάμε ποτέ.
0: Mm-hmm. Καλά, εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε πάρα πολύ πρόβλημα, μας τα λένε και οι καθηγητές.
1: Και στην Αθήνα είναι το ίδιο, σας διαβεβαιώ, και στον Πειραιά.
0: Νομίζω στη Θεσσαλονίκη είναι περισσότερο. Κάπου το είδα σε μια έρευνα, αλλά τέλος πάντων και τα δύο είναι επιβαρυντικά.
1: Ναι. Ακριβώς. Αυτά όλα παίζουν έναν αρνητικό ρόλο.
0: Το θέμα όμως είναι, κύριε Καραϊτιάνε, ότι στα 20 και στα 25, για να μην γελιόμαστε, κανένας δεν σκεφτόταν τι έτρωγε, κανένας δεν σκεφτόταν τι έπινε. Ίσως να αρχίζουμε, ας πούμε, μετά τα 40, κάπως λίγο να προσέχουμε. Εκεί τι πρέπει να κάνουμε, είναι αυτές οι οδηγίες που μας λέτε, δηλαδή σωστό φαγητό, σωστό ύπνο?
1: Βεβαίως. Πάρα πολύ σημαντικό είναι ο καλός ύπνος. Η ποιότητα του ύπνου παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Επίσης, ξέρετε, αυτή η καθιστική ζωή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τη χώρα μας. Το κάθισμα απέναντι από την οθόνη της τηλεόρασης ή παίζοντας με το κινητό τηλέφωνο ώρες ατέλειωτες δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και στην με η έλλειψη της σωματικής δραστηριότητας αλλά και στην πνευματική και ψυχική σφαίρα του ανθρώπου.
2: Έτσι.
1: Και αυτά να μην το ξεχνάμε, διότι ξέρετε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στις προχωρημένες ηλικίες είναι η έκπτωση της νοητικής λειτουργίας.
2: Έτσι.
1: Αν λοιπόν δεν έχουμε μια σφαιρική κοινωνική ζωή σωστή, με φίλους, με εξωστρέφεια, με επίσκεψη σε χώρους πνευματικής ανάτασης. Όλα αυτά παίζουν ένα τεράστιο ρόλο. Τα ενδιαφέροντα του ανθρώπου παίζουν ρόλο ακόμα και στην προχωρημένη ηλικία.
0: Ναι, και γιατί βλέπουμε και πολύ αύξηση σε άνοιες. Δεν το έχω δει επιστημονικά, το βλέπω στο περιβάλλον μου.
1: Ναι, υπάρχει αυτό και διαγιγνώσκεται η άνοια πολύ πιο γρήγορα φέτος, τα τελευταία χρόνια, με τις διάφορες δοκιμασίες. Όμως είναι πολύ σημαντικό ότι η κοινωνικοποίηση του ατόμου ακόμα και σε προχωρημένες ηλικίες, η διατήρηση μιας σωματικής και πνευματικής δραστηριότητας και καλής κοινωνικής ζωής με φίλους, με γνωστούς, με ενδιαφέροντα του τύπου επισκέψεις σε μουσεία, θέατρα και τα σχετικά, παίζει έναν πολύ θετικό ρόλο στη διατήρηση μιας καλής υγείας και πνευματικής και ψυχικής, και όλα αυτά είναι αλληλένδετα με τη σωματική υγεία.
2: Μου έκανε εντύπωση, συγγνώμη λίγο, να ήθελες να μιλήσεις?
0: Πες.
2: Όχι, μου έκανε εντύπωση μια κυρία, συνάδελφος η Κάζο του κυρίου Καραϊτιανού, καθηγήτρια και αυτή, η οποία είπε αυτό για την κοινωνική απομόνωση. Μία μέρα μοναξιάς, απομόνωσης στον εαυτό μας, είναι σαν να έχεις καπνίσει μισό πακέτο τσιγάρα.
0: Και όταν δεν είναι επιλογή σου, έτσι.
2: Και ας μην καπνίζεις.
0: Ναι,
2: γιατί είναι αυτό που λέμε η ψυχοθεραπεία που κάνεις με το να σταυρώνεις 5 κουβέντες με τους συναδέλφους σου, τους δημοσιογράφους.
0: Με φίλους
2: ναι, κλπ.
0: Αυτό
2: που λέει ο κ. Καραϊτιάνος είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και τι είναι, δηλαδή, και η άσκηση, σιγά την άσκηση. Δεν σας είπαμε να σηκώσετε τα βάρη που σήκωνε ο Πύρος Δήμας. Λοιπόν, μισή ώρα
0: ένα
2: περπάτημα στον παραλιακό, στη θαλασσίτσα μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, από το Μέγαρο Μουσικής στο Μακεδονία Παλάς και πίσω. Τέλος. 4.200 είναι.
0: Πάντως,
2: το έχω μετρήσει.
1: Αυτή ακριβώς η διαδρομή, την οποία την έχω κάνει πάρα πολλές φορές.
2: Είναι
1: πιο όμορφες διαδρομές που έχω κάνει στη ζωή μου.
2: Έτσι.
1: Μέσα σε αστικό ιστό. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα βοηθούσε πάρα πολύ, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο το περπάτημα αυτό καθ' αυτό. Είναι ότι το μυαλό ξεφεύγει. Βλέπει αυτές τις υπέροχες εικόνες με το Θερμαϊκό. Βλέπει τα ωραία κτίρια. Βλέπει τους ανθρώπους που είναι γύρω.
2: Λέει καλημέρα. Λέει καλημέρες, καλημέρες. Εγώ δεν έχω πάει ένα πρωινό
1: έχει να μην και τα άτομα,
2: ναι,
1: τα
2: και
1: οποία δεν
2: ναι.
1: κινούνται. Όταν έχουν μια επαφή τηλεφωνική ή με διάφορες εφαρμογές του τηλεφώνου να βλέπουν παιδιά και εγγόνια και να επικοινωνούν μαζί τους, παίζει και αυτό μεγάλο ρόλο.
2: Έτσι.
1: Στην ψυχική κατάσταση του ατόμου και στην κοινωνικοποίησή του, αλλά και στα ενδιαφέροντα τα οποία
2: έτσι.
1: Έχει. Η μοναξιά μειώνεται κατά πολύ και η κατάθλιψη με αυτόν τον τρόπο της επικοινωνίας, έστω αυτόν τον υποτυπώδη τρόπο επικοινωνίας.
0: Πάντως εγώ φοβάμαι, κλείνοντας κύριε Καραϊτιανέ, ότι βγαίνοντας οι έρευνες ότι ζούμε παραπάνω χρόνια, φοβάμαι ότι θα αυξηθούν κι άλλο τα όρια συνταξιοδότηση. Και ποιος θα με πάρει εμένα τώρα να δουλέψει το 70 μου, δηλαδή αναρωτιέμαι. Γιατί και το 67, και το 67 μεγάλο δεν είναι, ρε Αλέξανδρε, περίμενε λίγο.
2: Εντάξει, καλά.
1: Θα μου επιτρέψετε
0: ναι,
1: να σας πω
0: γι' αυτό σας το θέτω.
1: Ναι, ότι είναι νομοτελειακό στοιχείο η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και που θα φτάσουμε και στα 70 σε βάθος κάποιων χρόνων.
2: Oh my God.
1: Γιατί, όχι, ακούστε να σας πω κάτι. Πρέπει να τονίζουμε ότι πάρα πολλές φορές η συνταξιοδότηση του ατόμου οδηγεί σε μαρασμό, αν δεν υπάρχουν άλλα ενδιαφέροντα, οδηγεί σε μια κατάπτωση από όλες τις πλευρές και παρέτηση από την ενεργό δραστηριότητα από όλες τις εκφάνσεις της. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι αφού ζούμε πολλά χρόνια, πρέπει να διατηρήσουμε η σωματική και πνευματική υγεία μας για καλύτερο χρονικό διάστημα, που σημαίνει βασικά καλή ποιότητα ζωής στα προχωρημένα χρόνια της ζωής μας, αλλά σημαίνει ότι είμαστε εξίσου δυνατοί στο να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο.
0: Μάλιστα. Ξέρετε,
1: επειδή πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, η υπογεννητικότητα στη χώρα μας, η οποία είναι ένα μείζον πρόβλημα δημογραφικό,
0: ναι.
1: και η έλλειψη εργατών και εργαζομένων γενικά στις νεότερες ηλικίες, θα δείξει ένα τεράστιο μείγμα μεγάλης ασφαλιστικής ανασφάλειας για το κράτος και για τους πολίτες. Θα αναγκάσει πάρα πολύ κόσμο να δουλέψει για πολύ περισσότερα χρόνια και γι' αυτό ακριβώς έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που τονίζεται, η καλή ποιότητα ζωής, η οποία ξεκινάει από την φροντίδα τη σωστή και την πρόληψη από τα νεότερα χρόνια, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερα χρόνια. Να μην μιλάμε μόνο για χρόνια πολλά, αλλά να μιλάμε για χρόνια καλά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα έχουμε μία παράταση σίγουρη του εργασιακού βίου στα χρόνια που έρχονται.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: Καλή
0: συνέχεια.
2: Σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Λοιπόν, πάμε και στο αθλητικό μας ένθετο. Σήμερα έχουμε τον καλό μας συνάδελφο, τον Τάσο τον Μπακλατζή, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Και βέβαια πρώτη μεγάλη επιτυχία είναι η επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Πόλο. Τάσο.
1: Ναι, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία κατέκτησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Σίδνεϊ το χρυσό μετάλλιο. Είναι το πρώτο στην ιστορία της. Έχει δώσει 5 τελικούς μαζί με τον σημερινό. Δεν είχε καταφέρει να ανέβει στο ψηλότερο βάρθρο, είτε αυτό λεγόταν Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, είτε Παγκόσμιο Κύπελλο. Γενικότερα δεν της πήγαιναν οι τελικοί. Σήμερα όμως απέναντι στην Ουγγαρία, τη μεγάλη Ουγγαρία, κατάφερε να κρατήσει το αποτέλεσμα σε ένα πολύ πολύ αγχωτικό, σε μια τελευταία περίοδο που η εθνική μας είχε πάρει και διαφορά 3 τερμάτων.
0: Έτσι.
1: Το παιχνίδι πήγε στην κόψη του ξηραφιού, καθώς ο Σκουμπάκης, ο πρώτος σκόρερ της εθνικής ομάδας, έχασε πέναλτι, θα μπορούσε να πάει η διαφορά στα 3 γκολ στα 4,5 λεπτά και να γίνει πιο εύκολη η ζωή των ανθρώπων της ελληνικής ομάδας. Κατάφερε να ισοφαρίσουν οι Ούγγροι, η Ελλάδα όμως πέτυχε το νικητήριο γκολ και κατάφερε να πανηγυρίσει αυτή την πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Μιλάμε για μια εθνική η οποία βρίσκεται πάντα σε πολύ υψηλό επίπεδο, η εθνική του Πόλο, των ανδρών όπως και των γυναικών. Mm-hmm. Είχε διάφορες ατυχίες σε τελικές αναμετρήσεις, δεν τις πήγαιναν δηλαδή οι τελικοί. Σήμερα όμως το κατάφερε, έσπασε το ρόδι, έσπασε μια κακή παράδοση πολλών ετών. Και πλέον γίνεται η ομάδα, πέρσι την προηγούμενη φορά είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο, τώρα ανεβαίνει το αργυρό μετάλλιο, τώρα ανεβαίνει στην κορυφή και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την εθνική μας ομάδα, η οποία αξίζει πραγματικά αυτήν την πολύ μεγάλη διάκριση, γιατί μιλάμε για μια ομάδα, επαναλαμβάνω, που πάντα είναι παρούσα σε μεγάλες διοργανώσεις, είναι πάντα παρούσα σε πολύ μεγάλο υψηλό επίπεδο
0: Ολυμπιακού. Και των ανδρών και των γυναικών.
1: Και των γυναικών, βέβαια. 15-14 το τελικό αποτέλεσμα. Ήταν μια κατάρα, με συγχωρείτε για την έκφραση, η οποία έσπασε σήμερα σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ μεγάλη σχολή, έτσι, πάρα πολύ μεγάλη σχολή, όπως η αυτή των Ούγγρων. Ένα διάστημα είχαν μια έτσι, θα το έλεγα, πτώση γενικότερα στις εμφανίσεις τους σε τελικές διοργανώσεις, κάνοντας και μια ανανέωση, αλλά και πάλι έχουν ένα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ, μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη και είναι πάρα πολύ δυνατή σε αυτό το άθλημα. Θεωρείται μία από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου αυτή τη στιγμή. Έτσι. Mm-hmm. Ο Αργυρόπουλος ήταν αυτός ο οποίος έδωσε την νίκη στα 12 δευτερόλεπτα όταν οι Ούγγροι ισοφάρισαν σε 14-14 και η Εθνική σε εκείνο το χρονικό σημείο έπρεπε να βρει και τα ψυχικά αποθέματα προκειμένου να ανταπεξέλθει απέναντι στην Ουγγαρία, η οποία είχε το ψυχολογικό αβαντάζ, καθώς επέστρεψε από τα 3 γκολ διαφορά, κατάφερε να ισοφαρίσει και έπρεπε οπωσδήποτε να βγάλει εκείνη την άμυνα, την οποία τελικά δεν έβγαλε, με αποτέλεσμα ο αρχηγός Εθνικής να πετύχει το νικητήριο γκολ. Τώρα έχουμε τα διαδικαστικά, θα ανέβει στο ψηλότερο σκαλί, θα ακουστεί ο ελληνικός εθνικός ύμνος, στο Σίδνεϊ, επαναλαμβάνω, με αρκετούς Έλληνες οι οποίοι πήγαν εκεί, οι συμπατριώτες μας, άνθρωποι της Ομογένειας, για να πανηγυρίσουν αυτήν την πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Τους έδωσαν μια τεράστια χαρά, τεράστια χαρά.
1: Πολύ μεγάλη χαρά και πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά, ειδικά για το Πόλο, το οποίο το παρακολουθούμε, γιατί πάντα η ελληνική ομάδα έφτανε στη βρύση και δεν έπινε νερό. Τώρα τα κατάφερε, με τον Θοδωρή Βλάχο να είναι πολύ ικανοποιημένος από την εξέλιξη. Είχε και κάποια παράπονα στο τέλος από τους 2 διαιτητές. Μάλιστα δέχτηκε και την κίτρινη κάρτα, την κόκκινη στη συνέχεια, γιατί διαμαρτυρήθηκε για 2-3 φάσεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν το ρου του αγώνα στα τελευταία λεπτά. Η Ελλάδα που θα μπορούσε και πιο εύκολα να το τελειώσει, αν ήταν λίγο πιο προσεκτική και αν ο Σκουμπάκης δεν έχανε το πέναλτι, το οποίο απέκλεισε ο αντίπαλος τερματοφύλακας, εκεί νομίζω ότι θα ήταν τόσο πολύ δυνατή η ψυχολογία της ελληνικής ομάδας, που δεν θα μπορούσε να γυρίσει το παιχνίδι σε καμία περίπτωση η Ουγγαρία. Τέλος, καλό, όλα καλά πάντως, έστω και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με γκολ στα 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος από τον Αλέξανδρο Αργυρόπουλο, η ελληνική ομάδα κατακτά σήμερα και γράφει ιστορία, στην κυριολεξία γράφει ιστορία. Πολύ μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά του Θοδωρή Βλάχου που κατάφεραν να ανεβάσουν την ομάδα στο κορυφαίο σκαλί.
0: Τι άλλο έχουμε από τον αθλητικό τομέα?
1: Σε εξέλιξη φιλικό παιχνίδι του Άρη με δεύτερη ομάδα της Αταλάντα, under των 23. Δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη στο πρώτο ημίχρονο. Άρης προηγείται 0-3. Έχασαν και πέναλτι οι Ιταλοί. Έχονται επιτυχίες, γιατί είναι το καλοκαίρι με τα αθλήματα τα οποία δίνουν παντού σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ιφιλίου οι Έλληνες αθλητές. Από χθες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας κάτω των 23 στο Ντουίσμπουργκ, δύο χρυσά μετάλλια για την Πασχαλίνα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου στο τελικό του διπλού σκίφ ελαφρών βαρών με χρόνο 7:01.98 και αργυρό μετάλλιο για τον Άγγελο Αθανασιάδη και Καούδη στο σκιφ ελαφρών βαρών, δεύτερη θέση με χρόνο 7:06.62, έτσι, και αυτό πολύ σημαντικό για τα ελληνικά χρώματα, για τα ελληνικά κουπιά, γιατί και εκεί έχουμε πολύ μεγάλη παράδοση πραγματικά. Έχουμε και στίβο πανελλήνιο πρωτάθλημα στο επικοντό Καραλής με 5:80 στην κορυφή. Επίσης πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου, η Τζένκο νικήτρια στον ακοντισμό, τα φαβορή δηλαδή με 57-75, και μοιράστηκαν το χρυσό στα 100 μέτρα, Σπανουντάκη και η Εμμανουηλίδου. Αυτές είναι οι καλύτερες επιδόσεις για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες αθλήτριες στο πανελλήνιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στον Βόλο. Υπάρχει ασφαλώς και η πρόκριση στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League για την ομάδα του ΠΑΟΚ στις γυναίκες, Champions League. ΠΑΟΚ Νεύτσι Μπακού εχθές 3-0. Επόμενη αντίπαλος η Φερεντσβάρος στις 5 Αυγούστου στην Ουγγαρία.
0: Στις γυναίκες.
1: Στα παιχνίδια που έγιναν εδώ, κοντά μας στην Βέρεια. Αλλά νομίζω ότι η πολύ μεγάλη αυτή επιτυχία στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ της εθνικής ομάδας επισκιάζει τα πάντα ασφαλώς και θα είναι σημείο αναφοράς και σήμερα και τις επόμενες ημέρες, γιατί επιτέλους η εθνική ομάδα μας κατάφερε να κατακτήσει ένα χρυσό μετάλλιο και να ακουστεί ο εθνικός ύμνος της πατρίδας μας σε ένα τόσο μεγάλο θεσμό.
2: Ωραία. Μάλιστα, είχαμε και τη δήλωση του Πρωθυπουργού, ο οποίος έδωσε τα συγχαρητήρια στην Εθνική Πόλο, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή.
1: Ναι, το πάλεψαν μέχρι τέλος, δεν θα μπορούσε να χάσει και αυτό το τελικό η Εθνική Ομάδα. Για λεπτομέρειες έχει χάσει τελικούς, έχει χάσει χρυσά μετάλλια. Δεν θα μπορούσε να το χάσει αυτό το σημερινό και φάνηκε και στην διάθεση των παικτών της εθνικής μας ομάδας. Έχουμε μια πολύ καλή, πολύ δυνατή εθνική, έχουμε παράδοση στο πόλο και στις γυναίκες και στους άντρες, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλες δυνατές, πολύ δυνατές ομάδες. Η Ελλάδα κατάφερε να κερδίσει την Ιταλία εχθές στον ημιτελικό. Η Ιταλία που κατέκτησε την τρίτη θέση κέρδισε την Αυστραλία με 16-10. Οπότε η τριάδα των νικητών είναι χρυσό μετάλλιο εθνική μας, το αργυρό η Ούγγροι και το χάλκινο η Ιταλή, που και αυτή είναι μια παγκόσμια δύναμη, μην το ξεχνάμε, και πάντα τα παιχνίδια με την Ιταλία είναι συναρπαστικά σε κάθε επίπεδο. Αλλά τώρα με την Ουγγαρία η εθνική μας ομάδα απέδειξε ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και στον ψυχολογικό παράγοντα, γιατί Πάντα όταν έχεις αποτυχίες στους τελικούς και για τον ΑΒ λόγο δεν καταφέρνεις, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να έχει 2-3 ακόμα πρωτιές στις λεπτομέρειες, είχε χάσει στο παρελθόν την πρώτη θέση. Αυτό δημιουργεί και ένα άγχος γενικότερα, αλλά φαίνεται ότι και σε αυτό το κομμάτι έχει αποκτήσει πλέον και το μέταλλο και την ψυχολογία και την εμπειρία, ώστε να καταφέρνει σε αυτά τα παιχνίδια που χρειάζεται και ψυχικό σθένος, χρειάζεται και ηρεμία, χρειάζεται και αυτό που λέμε καρδιά. Το κατάφερε η ελληνική ομάδα και πλέον έχει το πρώτο της χρυσό σε αυτό το άθλημα, το οποίο υπηρετεί πιστά. Το υπηρετούν πιστά τα ελληνικά χρώματα, έτσι, σε όλες τις διοργανώσεις, είτε πρόκειται για ευρωπαϊκό, είτε για παγκόσμιο, είτε για ολυμπιακούς αγώνες. Γενικότερα η εθνική μας ομάδα είναι πάντα εκεί.
0: Ωραία. Τάσο,
1: αυτά παιδιά τα γενικές γραμμές.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, καλή Κυριακή.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα, Αλεξανδρέ, να γνωρίσουμε την καλοκαιρινή δράση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, που μετατρέπει πραγματικά τη Θεσσαλονίκη σε ένα απέραντο ζωντανό βιβλίο. Πρόκειται για τις Παραμυθοδρομίες, σε σκηνοθετική επιμέλεια του Χρήστου Παπαδημητρίου και της Εύης Σαρμή, που απευθύνονται στους λάτρεις των ιστοριών. Ήδη έχουν δοθεί δύο παραστάσεις που οι παραστάσεις ξεσδίνονται σε χώρους που περνάει κόσμος, δηλαδή είναι ελεύθερη είσοδος, ήταν στην πλατεία Ναυαρίνου, εγώ εκείνο είχα δει το πρώτο. Τώρα την ερχόμενη 5η, 30 Ιουλίου, είναι στον κήπο το Ρόδον. Θα μας τα πει όμως ο Χρήστος Νταρακτσής, ο οποίος είναι ένας από τους τοπίους που συμμετέχουν σε αυτή την ωραία καλοκαιρινή δράση. Κύριε Νταρακτσή, καλή σας ημέρα. Καλησπέρα βασικά, είναι μετά τις 12, ναι.
1: Ναι, γεια σας, καλημέρα σας. Χαίρομαι πολύ που μιλάω μαζί σας.
0: Για πείτε μας λίγο, αυτές οι παραμυθοδρομίες, δύο παραστάσεις δώσατε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δύο αυτή τη φορά, την προηγούμενη 5η και την προπροηγούμενη που ήσασταν κι εσείς εκεί.
0: Στην Ναυαρίνου. Ο κόσμος, ναι. Δώστε μας λίγο το πλαίσιο, πώς είναι αυτή η παράσταση,
1: λοιπόν,
0: για να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Ναι, αυτή η παράσταση έχει στηθεί καταρχήν με πάρα πολύ αγάπη, με ελάχιστα μέσα, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το Χρήστο Παπαδημητρίου και την Εύη Σαρμή. Πρόκειται ουσιαστικά για αφήγηση παραμυθιών. Έχουμε διαλέξει δύο παραμύθια, δύο λαϊκά παραμύθια ελληνικά και άλλα τρία παραμύθια από την Ευρώπη, συγκεκριμένα την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Λετωνία. Και την προηγούμενη εβδομάδα παίξαμε αυτά και στην πρεμιέρα παίξαμε τα ελληνικά παραμύθια, τα οποία και θα επαναλάβουμε.
0: Αλλά σε κάθε φορά έχετε, ναι, διαφορετικά παραμύθια, καλά καταλαβαίνω.
1: Είναι δύο, έχουμε κάνει δύο εκδοχές.
0: Και τα κάνετε να αλλάξει.
1: Και θα ακολουθήσουν ίσως και άλλες ακόμη μετά τον 15 Αύγουστο. Θέλουμε να βρούμε και κάτι που να ασχοληθεί με κάποιο το πόσιμο της πόλης, αλλά δεν έχουμε βρει ακόμα ένα κατάλληλο πλαίσιο που να είναι παιδί, δηλαδή που να αρέσει και στα παιδιά, να μην είναι απλώς μια πληροφορία σχετικά με κάτι από την πόλη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό θα ακολουθήσει μετά. Αυτά είναι φτιαγμένα με πάρα πολύ αγάπη, χειροποίητα, και οι παραστάσεις γίνονται σε ανοιχτούς χώρους, σε πάρκα, σε διάφορα σημεία που μπορεί ο διερχόμενος γονέας με το παιδί, η μητέρα, οποιοδήποτε είναι εκεί, να έρθει κοντά μας
0: και να το παρακολουθήσει.
1: Και να το παρακολουθήσει.
0: Πείτε μας τώρα για την Πέμπτη, την Πέμπτη που έρχεται, είναι στον κήπο των Ρόδων. Τι ώρα θα σας συναντήσουμε εκεί?
1: Εμείς ξεκινάμε γύρω στις 8, λίγο μετά τις 8, για να έχει περάσει και
0: να
1: λίγο
0: ο ήλιος.
1: Η ζέστη, ο ήλιος, η πολλή φασαρία. Άλλωστε είναι ακόμα καλοκαίρι και είναι γεμάτο παιδιά όλες οι πλατείες που παίζουμε, οπότε μπορούν ανά πάσα στιγμή να έρθουν. Πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχουν κάποια μικρά στοιχεία, props που λέμε, δεν υπάρχουν κοστούμια, δεν υπάρχει φωτισμός, είναι όλα απλά και χειροποίητα. Υπάρχει όμως μουσική, την οποία έχει γράψει και ερμηνεύει ο Γιάννης Καραμφίλης, ένας ηθοποιός της παράστασης, και είναι πρωτότυπη μουσική, η οποία προέκυψε από τις πρόβες μας. Είναι όλο χειροποίητο.
0: Μάλιστα.
2: Μπράβο.
0: Η επιλογή των ιστοριών, των παραμυθιών, πώς έγινε, δηλαδή ποιος ήταν ο στόχος? Είπατε δύο ελληνικά και τρία της Ευρώπης. Τι ήταν αυτό, τι είναι αυτό που θέλετε να επικοινωνήσετε?
1: Φυσικά υπάρχουν τα παραμύθια, αυτό σημαίνει παραμυθία, παρηγορία. Υπάρχουν ιστορίες, μηνύματα που μπορούν να αρέσουν τα παιδιά. Αλλά ένα βασικό στοιχείο που θέλαμε εμείς είναι να μπορούν να είναι παραστάσιμα, να είναι μικρά, δηλαδή να μην έχουμε μεγάλη διάρκεια, ώστε το παιδί κυρίως να μην βαρεθεί όταν τα παρακολουθεί, να έχουν και μία γρηγοράδα στην αφήγηση, ας πούμε μία κινηματογραφικότητα, για να ταιριάζει λίγο με τους γρήγορους ρυθμούς της ζωής που ζούμε σήμερα.
0: Mm-hmm. Τα ελληνικά, δηλαδή, τα παραμύθια ποια είναι? Φαντάζομαι δεν είναι τα γνωστά μας Κόκκινοσκουφίτσα και τέτοια.
1: Όχι.
0: Είναι άλλο
1: το
0: περιεχόμενο.
1: Το πιο γλυκό ψωμί και οι 12 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι γνωστά σχετικά.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι και τόσο, ας πούμε. Ναι.
0: Ναι, δεν πειράζει. Είναι καλό μέσα από αυτές τις δράσεις να μαθαίνουμε και κυρίως τα παιδιά και κάτι άλλο. Να μην είναι μόνο τα πολύ γνωστά. Οπότε, κύριε Νταρακτσή, το ραντεβού μας το επόμενο με τις παραμυθοδρομίες το δίνουμε την ερχόμενη 5η στις 8, όπως είπατε, στον κήπο των Ρόδων. Και κατάλαβα ότι θα συνεχίσει και παραστάσεις και μετά τον Αύγουστο.
1: Έτσι γνωρίζουμε ότι μετά την παύση τώρα του 15 Αυγούστου που όλοι κλείνουν, φεύγουν. Εμείς έχουμε την πληροφορία ότι θα συνεχίσουμε και με την επιστροφή του κόσμου και τη δική μας ξανά και ίσως χρειαστεί να ανανεώσουμε πάλι
0: εδώ είμαστε.
1: Μας, ναι, με καινούργια παραμύθια.
0: Εδώ είμαστε και θα τα πούμε. Κύριε Νταραξή, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να έχετε μια ωραία Κυριακή.
1: Μπορώ να πω λίγο τους
0: συντελεστές. Βεβαίως.
1: Ναι. Λοιπόν, είπαμε, η σκηνοθεσία είναι του Χρήστου Παπαδημητρίου και της Εύης Σαρμή. Και ερμηνεύουμε ο Γιάννης Καραμφίλης που έχει γράψει και τη μουσική και παίζει μαντολίνο στην παράσταση, ο Χρήστος Παπαδημητρίου, η Ταπεινότητά μου, η Χριστίνα Κωνσταντινίδου, η Μάρα Μαργαρινού, η Εύη Κουταλιανού και η Μωμό Βλάχου.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε.
0: Ωραία, θα σας συναντήσουμε λοιπόν την ερχόμενη Πέμπτη στον κήπο των Ρόδων. Κύριε Νταραξή, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Καλεφτάσαμε 5 λεπτά πριν από τη μία.
2: Κάπου εδώ, σιγά σιγά.
0: Ναι, θα σας αποχαιρετήσουμε. Στον ταξίδι δεν έχει καθόλου κίνηση ούτε για Χαλκιδική, ούτε από Χαλκιδική. Μπράβο, είναι μια χαρά
2: η ώρα
0: ο δρόμος.
2: Που ο κόσμος είναι μία.
0: Είναι μία.
2: Ο κόσμος ή οι πολύ πρωινοί πάνε
0: ούτε
2: για ουζάκι
0: κίνηση.
2: Και μεζέδες.
0: Ναι.
2: Οι πολύ πρωινοί, λέω.
0: Ναι.
2: Αυτοί που ξυπνάνε κατά τις 11-12
0: είναι
2: στο πρώτο μπάνιο. Είναι στο πρώτο μπάνιο. Οπότε
0: αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, όποιοι επιστρέψετε, να επιστρέψετε με ασφάλεια.
2: Έτσι.
0: Να προσέχετε πάρα πάρα πολύ στους δρόμους. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Πούμε καλή Κυριακή.
2: Όμορφα. Και... Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Επειδή πέρασε πολύ καλά, θα είμαι και το άλλο Σαββατοκυριακό.
2: Άστα σου το.
0: Γι' αυτό δεν
2: πέρασε καλά και πέρασε.
0: Βέβαια. Τι, άμα δεν περνά καλά, πα κάπου
2: έτσι,
0: ξανά.
2: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν.
2: Περνάμε καλά, αυτό είναι.
0: Εμείς βέβαια θα τα πούμε αύριο στον 102 FM, ακριβώς στις 11, παρέα με τον Χρήστο Χατζημίση.
2: Ωραία, εξαιρετικά. Εξαιρετικό συνάδελφο. Εμείς πρώτα Θεός το ερχόμενο Σάββατο στις 11 και μερικά πρώτα λεπτά. Θα τα πούμε και όλα καλά.
0: Καλή Κυριακή να έχετε. Γεια σας.
2: Αμήν.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πριν από λίγο ακούστηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας ο εθνικός ύμνος της χώρας μας, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται από σήμερα στην κορυφή του κόσμου στο πόλο. Η εθνική ομάδα νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 στο τελικό World Cup στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο. Τα συγχαρητήρια της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας δέχτηκαν παίκτες και τα μέλη της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης. Στη δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τονίζει ότι η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης μας έχει χαρίσει πολλές σπουδαίες διακρίσεις και μετάλλια, καθιερώνοντας τη χώρα μας στην ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως. Σήμερα έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας για πρώτη φορά χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο. Θερμά συγχαρητήρια στους διεθνείς αθλητές, στον προπονητή και σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία. Μας κάνατε όλους περήφανους. Η Εθνική Ομάδα Πόλου Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χάριζε δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια, πάντα άξιοι. Την ίδια ώρα, σήμερα, ομόφωνα εγκρίθηκε η ένταξη του Βουνού των Θεών της χώρας, του Ολύμπου, στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO, στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Από σήμερα ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των Θεσσαλονικαίων, καθώς εγκαταλείπουν την πόλη, με την κίνηση στις εξόδους να είναι αυξημένη από τις 10 το πρωί. Στα διόδια Μαλγάρων τα οχήματα έχουν σχηματίσει ουρές, με τους οδηγούς να είναι σε αναμονή. Και στις υπόλοιπες εξόδους, αυτή την ώρα υπάρχει κυκλοφοριακός φόρτος, όπως στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, όπως και στα διόδια της ανάληψης προς Καβάλα. Στα έκτακτα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για τα καύσιμα εν μέσω του ολοένα και εντυνόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Στο πλαίσιο αυτό κάνει λόγο για μία έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνηση τον Αύγουστο, με τη συνολική έκπτωση να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει έναν εκτενή απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας που πέρασε, αναδεικνύοντας την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Τον 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γνωστό στις γερμανικές αρχές ως υποστηρικτή του Ισλαμικού κράτους, αναζητά από χτες το βράδυ αστυνομία ως υποπτό για την επίθεση σε εκδήλωση του κινήματος Pride στο Βερολίνο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και να τραυματιστούν τουλάχιστον 16 άτομα όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος. Η επίθεση ταξινομείται πλέον ως τρομοκρατία ή πολιτικά βίαιο έγκλημα εθνικής σημασίας. Πάντως, σύμφωνα με την Bild, ο Αμπντούλ Μπαλούτ είναι Γερμανός πολίτης, Λιβανέζικης καταγωγής και γεννήθηκε στο Βερολίνο το 2005. Μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατείται σε φυλακή ανηλίκων για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός, ενώ θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό κράτος. Μένονται ανεξέλεγκτα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Στην Ισπανία τα τρία μέτωπα έχουν συγχωνευτεί σε ένα, δυτικά της Μαδρίτης, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην ισπανική πόλη Μανίσες, ενώ πυρκαγιές μένονται επίσης σε περιοχές της Ιταλίας αλλά και της Σκωτίας. Στο μεταξύ, γαλλικές αρχές πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης στο Ζιρόντ λόγω της εμφάνισης σπάνιων φαινομένων καταιγίδας φωτιάς. Οι μετεωρολόγοι πάντως προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να δυσχεράνει περαιτέρω το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. ανοίγει τη Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, εφορία και ΕΦΚΑ, αλλά και προς τις τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον θα μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Στη διεθνή επικαιρότητα, μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας της Ρουμανίας κατέριψε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος drones που παραβίασε τον αναέριο χώρο της χωρίς έγκριση, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί στις 11 το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Πρόκειται για το τρίτο παρόμοιο περιστατικό τις τελευταίες ημέρες. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα στα παράκτια νότιοι, η θερμοκρασία από 16 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, μεταβλητή η άνεμη 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακουνικά έθριος καιρός, μεταβλητή η άνεμη 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
5: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
4: Θα πούμε τα δικά μας.
5: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή χωρίς σενάριο.
4: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
5: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Μεσημέριασε.
5: Με την Άννα Γιαννακίδου.
4: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ στο ραντεβού μας το Κυριακάτικο και σήμερα θα περάσουμε 2 ώρες συντροφιά πάντα στον 102 FM της ΕΡΤ3. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε. Μόνο που η Μαριάννα Καλαϊτζή δεν είναι και σήμερα μαζί μας. Είναι στις διακοπούλες της, κάνει μπάνιο, λέει ο Χρήστος Σιδερίδης που είναι στην τεχνική επιμέλεια. Νομίζω ότι επιστρέφει όσον νουπο, τα έκανε τα μπάνια της και πέρασε πολύ όμορφα. Αυτό ευχόμαστε για όλους εσάς που μας ακούτε, να έχετε ευκαιρίες να ξεφύγετε, να κάνετε τα μπανάκια σας. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, η ερημιά που υπάρχει σήμερα Κυριακή, μάλλον οι περισσότεροι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχετε βρεθεί σε κάποια θαλασσίτσα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας τραγούδι και εδώ είμαστε να κάνουμε συντροφιά έως τις 3.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Κανένα κακό σήμερα, κανένα κακό δεν θέλω, πέρα από το ότι θα ήθελα σε αυτό το σημείο, ενώ αποφάσισα να μην πω κανένα κακό νέο, να υπενθυμίσω σε φίλους και φίλες ότι όταν πάμε στη θαλασσίτσα είτε πάμε στην πισίνα, δεν χάνουμε ούτε για ένα δευτερόλεπτο από τα μάτια μας τα πιτσιρίκια, γιατί τον τελευταίο καιρό πάρα πολλές περιπτώσεις παιδιών που κινδύνεψαν να χάσουν τη ζωή τους στο νερό. Τώρα θα πάμε στα καλά, είναι Κυριακή, είναι 26 του Ιούλη και στην κορυφή του Παγκόσμιου Πόλου η Ελλάδα, η γαλανόλευκη που νίκησε 15-14 την Ουγγαρία και κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Επίσης να θυμηθούμε πως την πρώτη θέση στο επικοντό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στο Βόλο κατέκτησε ο Μανόλο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος ξεπέρασε τα 5,80, αν και αντιμετώπισε στα πρώτα του άλματα κάποιες δυσκολίες. Μεγάλο ενδιαφέρον ήταν παρουσίασε ο τελικός των 100 μέτρων γυναικών, όπου η Εμμανουηλίδου και η Σπανουδάκη δώσαν μάχη και τερμάτισαν ταυτόχρονα. Είχαν ακριβώς την ίδια επίδοση, 11 και 37, με αποτέλεσμα να μοιραστούν την πρώτη θέση. Μέσα από την καρδιά μας, μπράβο, είμαστε περήφανοι για αυτά τα παιδιά και περιμένουμε κι άλλες επιτυχίες πολλές.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Πριν πάμε στο σαν σήμερα, να πούμε πως σήμερα γιορτάζει ο Ερμοκράτης, ο Ερμόλαος, η Ιερουσαλήμ, η Παρασκευή, ο Παρασκευάς, ο Παράσχος και η Ωραιοζήλη. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Σήμερα λοιπόν είναι η Διεθνής ημέρα για την προστασία των μαγκρόβιων οικοσυστημάτων και η ημέρα της Εσπεράντο. Ενώ σαν σήμερα το 1944 δολοφονείται από όργανα της ειδικής ασφάλειας η Ηλέκτρα Αποστόλου, στέλεχος του ΚΚΕ και υπέραμαχος της γυναικείας χειραφέτησης. 1996 ο Πύρος Δήμας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 83 κιλών της Άρσης Βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. 1940 γεννιέται σαν σήμερα ο Τόλης Βοσκόπουλος. 1943 γεννιέται ο Άγγλος μουσικός μέλος των Rolling Stones, Mick Jagger. Ενώ από τη ζωή το 1684 φεύγει η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, Ιταλίδα μαθηματικός, η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτορ. 1937 φεύγει από τη ζωή η Γκέρντα Τάρο, Γερμανίδα φωτορεπόρτερ, η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή μιας πολεμικής σύγκρουσης, συγκεκριμένα στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Τέλος 1953 φεύγει από τη ζωή ο στρατιωτικός και πολιτικός από τα άγραφα Νικόλαος Πλαστήρας.

0: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε και επειδή πάντα παραπονιέμαι όταν είμαι μόνη στο στούντιο, λέω σήμερα Κυριακή δεν γίνεται να έχεις και παρέα. Και έχω μια εξαιρετική, εξαιρετική παρέα. Έχω δύο νέα κορίτσια που έχουν έρθει από την Ιταλία πριν 2-24 ώρα. Όχι γιατί πήγαν να κάνουν τα ψώνια τους ή να κάνουν βόλτα στην όμορφη Ιταλία. Πήγαν όμως για ένα συγκεκριμένο project, το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, πάρα πολύ δύσκολο για τον απλό άνθρωπο να το καταλάβει πώς μπορεί να μπλέκεται η ανθρώπινη φωνή με την ψηφιακή τεχνολογία. Αλλά γι' αυτό το λόγο είναι εδώ η Χριστίνα Χατζημιχαηλίδου, το λάδι μου. Δεν γίνεται να μην δεν το πω. Το κορίτσι που έχω βαφτίσει και δεν γινόταν να γλιτώσει και να μην γίνει καλλιτέχνης. Καλώς ήρθες, Χριστινάκη.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς το κορίτσι μου. Και βέβαια μαζί είναι και η Νάγια Μισερλή, άλλο ένα νέο κορίτσι, το οποίο ασχολείται με ένα είδος μουσικής πανέμορφο, αλλά πάρα πολύ δύσκολο. Είσαι σοπράνο.
2: Ναι.
0: Για πες μας δύο λόγια, να ξεκινήσω, μου επιτρέπεις, Χριστίνα, με την Νάγια. Για πες μας δύο λόγια, πώς επέλεξες και είσαι σε αυτό το είδος της μουσικής.
2: Βασικά έχω ξεκινήσει από μικρή, δεν ξεκίνησα με την όπερα, γιατί όταν είσαι μικρός δεν γίνεται να ξεκινήσεις με αυτό λόγω της ορίμανσης της φωνής. Ξεκίνησα με μουσικό όργανο στα 7 μου και ξεκίνησα με την άρπα πρώτα.
0: Και αυτό ιδιαίτερο όργανο.
2: Ναι, ακριβώς. Όταν μεγάλωσα και ήμουνα πλέον σε ηλικία που μπορούσα να ξεκινήσω τραγούδι, τότε ξεκίνησα με την όπερα. Πάντα δηλαδή είχα μια αγάπη ως προς αυτό το είδος. Και οπότε αυτό το ταξίδι στην όπερα ξεκινάει από τα 15 μου χρόνια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα έπρεπε να έχουμε εδώ τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, Χρήστο, να κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις, γιατί η Μαρία Βλαχοπούλου είναι και αυτή της όπερας και κάνει εκπομπές στον ΝΕ 58, αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε τώρα για μια άλλη ωραία ιστορία, Χριστίνα Χατζημιχαηλίδου, που σε σένα οφείλεται και στην Νάγια η σύλληψη και η δημιουργία ενός πρωτότυπου έργου. Τίτλος του «Δήλωση γενέτειρα του φωτός». Και όπως είπα λίγο πριν, είναι μία συνάντηση, μία performance που διερευνά τα όρια ανάμεσα στην ανθρώπινη έκφραση και στην ψηφιακή πραγματικότητα. Πες μας καταρχήν εσύ, Χριστίνα Χατζημιχαηλίδου, τι έχεις σπουδάσει?
1: Εγώ πρώτες μου σπουδές ήταν καλών τεχνών γλυπτική και μετά έκανα μεταπτυχιακό στα Γιάννα, να πω. Και μετά έκανα μεταπτυχιακό στην Σχολή Τεχνών Ήχου και Εικόνα στην Κέρκυρα. Και έτσι από πάντα μου άρεσε και ασχολιόμουν με το βίντεο, με τα ψηφιακά, με την διάδραση. Και με ενδιέφερε να εμπλέκεται και ο κόσμος και άλλα ερεθίσματα μέσα στην καλλιτεχνική δημιουργία. Οπότε έτσι κατέληξα.
0: Σε κέρδισε αυτό το κομμάτι. Σε κέρδισε αυτό. Περισσότερο αυτό το κομμάτι. Να πούμε ότι η Χριστίνα Χατζημιχαηλίδου έχει άμεση σχέση και με το Θεατρικό Εικαστικό Κέντρο Πούπουλο, το οποίο είναι και πίσω από όλη αυτή την ιστορία, Χριστίνα μου.
1: Ναι, είναι συμπαραγωγή.
0: Συμπαραγωγή, όπου η Χριστίνα κάνει και χρόνια τώρα μαθήματα με τα παιδιά στο Θεατρικό Εικαστικό Κέντρο. Είναι πολύπλευρη καλλιτέχνη. Πώς θα μπορούσε να μην είναι? Ποιος της έβαλε το λάδι, θα ξαναπώ. Λοιπόν, και κάνατε αυτή την ιστορία όπου μας ήρθατε από την Ιταλία, γιατί εκεί παρουσιαστήκατε πού?
1: Εκεί παρουσιάσαμε την performance στο Kilowatt Festival, ένα φεστιβάλ που έχει και ιταλικές ομάδες και φέτος φιλοξενούσε το Digital on Stage, ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, όπου νέοι καλλιτέχνες κάνουν τους πειραματισμούς τους και δημιουργούν performances και τις παρουσιάσανε σε ένα από τα τρία φεστιβάλ που υπήρχαν. Τα άλλα θα έρθουν Νοέμβριο και τους επόμενους μήνες. Αυτό ήταν το πρώτο φεστιβάλ που παρουσιάσαμε εμείς, δηλαδή την performance.
0: Και από ό,τι διάβασα κριτικές, ο κόσμος ήταν ενθουσιασμένος. Πήγατε εξαιρετικά καλά.
1: Ναι, εξαιρετικά καλά. Ναι. Τους άρεσε η θεματική πάρα πολύ. Το ότι δεν είναι απλά μια ψηφιακή performance που έχει τη φωνή, έχει τα visual, αλλά είναι επίσης και το θέμα που είναι
0: που επιλέξατε.
1: Ναι.
0: Ήταν η ερμηνεία μελοποιημένων ποιημάτων, Νάγια μου, του Αντώνη Περδικάρη.
2: Ναι. Όλο το μουσικό μέρος ήταν η δική μου σύνθεση.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Αλλά κυρίως δύο ποιήματα του ποιητή Αντώνη Περδικάρη. που τα μελοποίησα και τα εντάξαμε μέσα στο performance και ένα κείμενο της Χριστίνας, να πω βέβαια, φανταστικό, το οποίο και αυτό μελοποιήθηκε από
0: και
2: μένα.
0: Ναι.
2: Πώς
0: μεταφέρετε το συνέστημα και αυτό που θέλετε να πάρει μαζί του ο θεατής με όχημα την ψηφιακή τεχνολογία, γιατί για μας τις παλιές αυτά είναι λίγο ταινία επιστημονικής φαντασίας. Εγώ είμαι ηθοποιός και ξέρω ότι θα ανέβω πάνω στη σκηνή και θα στείλω αυτό που θα στείλω κάτω αν τα πάω καλά και θα το πάρω, θα το εισπράξω πίσω από τους θεατές. Εδώ τώρα μιλάμε για συνέστημα, τον άνθρωπο, τη φωνή, τη μουσική, mm-hmm. αλλά και την τεχνολογία. Αυτό το πάντρεμα είναι εύκολο, είναι ενδιαφέρον, είναι δύσκολο?
1: Είναι μία πρόκληση, και είναι πρόκληση για τους νέους καλλιτέχνες, γιατί δεν θέλουμε να είναι κάτι ξένο. Mm-hmm. Γιατί έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε παραστάσεις mm-hmm. Όπου κεντρικό ρόλο παίζει η φωνή, η παρουσία, η κίνηση. Οπότε το ψηφιακό είναι κάτι που τουλάχιστον προσωπικά δεν θα ήθελα να αφαιρεί αυτή τη μαγεία της παράστασης, mm-hmm. αλλά να προσθέτει κάτι νέο και να είναι, πώς να το πω, να συνδυάζεται με τέτοιο τρόπο.
0: Να μην καταπιεί η τεχνολογία τον άνθρωπο, την ψυχή, έτσι. Ίσως να την αναδείξει περισσότερο.
1: Να την αναδείξει περισσότερο. Και αυτό ήταν και το κεντρικό μας μέλημα όταν φτιάχνουμε αυτή την performance. Η φωνή της σοπράνο έχει μέσα και άρπες, που τις έχει, εννοείται.
0: Τις έχει σπουδάσει
1: και η Νάγια. Έχει συνθέσει και έχει παίξει. Έχει γίνει...
0: Δηλαδή ήταν και η σύνθεση της μουσικής που είναι πολύ ιδιαίτερο κομμάτι δική σου. Δεν πήρατε κάποιο γνωστή μουσική που σας άρεσε και σας τέριαζε?
2: Ναι, γιατί έχω σπουδάσει και σύνθεση,
0: και
2: δεν σύνθεση. Το ανέφερα.
0: Και φαντάζομαι
2: αυτό.
0: Συνεργαστήκατε πάρα πολύ δυναμικά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τι ήθελε η Χριστίνα, τι ήθελε εσύ.
2: Ακριβώς.
0: Και τα πετύχατε τέλεια. αυτό δείχνουν όλα τα σημάδια. Αυτό έχω καταλάβει από όσα έχω δει, κάποια μικρά βίντεο, κάποιες εικόνες και αυτά που διάβασα. Η έμπνευση, δήλωση, γενέτειρα του φωτός.
1: Ήταν ένα ταξίδι που είχα κάνει στην Δήλο και όλο το ταξίδι, η διαδρομή να φτάσω εκεί πέρα, δεν ξέρω, κάτι μου δημιούργησε και άρχισα να ψάχνω τον μύθο της Λιτούς και το ταξίδι της και πώς ήρθε, βρήκε ένα ασφαλές μέρος να γεννήσει την Άρτεμ και τον Απόλλωνα mm-hmm. Μετά από μήνες περιπλάνης και ταλαιπωρίας, όπως λέμε
2: και στο έργο μέσα
1: και στο τραγούδι που γράψαμε. Που έγραψα εγώ δηλαδή και το τραγούδησες. Είναι ο αγώνας αυτής της γυναίκας να βρει ένα μέρος να ευδοκιμήσει και η ίδια και να φέρει, να δημιουργήσει δηλαδή, να είναι... Γιατί αυτός ο τόπος ήταν άγωνος, ήταν μέσα στην ομίχλη και mm-hmm. αυτή ερχόμενη εκεί πέρα του έδωσε
0: μια νέα ζωή.
1: Δηλαδή.
0: Μια ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι όπως το λέτε, δηλαδή θέλω πάρα πολύ να τη δω, η οποία παρουσιάστηκε εδώ πριν φύγετε η Ιταλία, έτσι.
1: Έγινε μια γενική πρόβα.
2: Μια γενική πρόβα.
0: Με αυτή την έννοια θέλω να πω ότι είχατε και 5 ανθρώπους φίλους από κάτω.
1: Ναι.
0: Έχετε σκοπό να το εξελίξετε, έχετε σκοπό να το δει κόσμος εδώ περισσότερος, να κάνετε μια παρουσίαση?
1: Ναι, έχουμε σκοπό και έχουμε κάνει λίστα με μέρη που θέλουμε να το ταξιδέψουμε.
0: Αν θέλετε να το πάτε
1: και...
0: περιοδεία.
1: Ναι.
0: Ελλάδα και εξωτερικό, να υποθέσω.
1: Ναι. Και στην Ελλάδα θα δούμε ποιες επιλογές υπάρχουν. Που ποιος μπορεί να στηρίξει την παρουσίασή του.
0: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά έχετε σκεφτεί ποτέ ότι όταν κάνεις βήματα σε ένα τέτοιο κομμάτι το οποίο... δεν είναι για όλους σε πρώτη φάση, για ανθρώπους κάποιες ηλικίες ενδεχομένως που ακόμα δεν έχουν καμία σχέση με την... πόσες θα είναι οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσετε, το έχετε σκεφτεί για το μέλλον, πώς φαίνεται το μέλλον, αισιόδοξο, δύσκολο, γιατί όλα αυτά κάπου πρέπει να τα εξαργυρώνει κανείς και οικονομικά. Είναι το επάγγελμά σας, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν είναι ένα κομμάτι δύσκολο?
2: Είναι ενδεχομένως λίγο δύσκολο, αλλά νομίζω ότι το έργο είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο που μπορεί να
0: Να το νιώσουν όλοι.
2: Ναι, να το νιώσουν όλοι. Ακριβώς, τουλάχιστον αυτό καταλάβαμε και από την εμπειρία μας στην Ιταλία.
0: Ναι, εγώ δεν ήθελα να σας απογοητεύσω. Απλά. Ξέρετε, όταν μιλάω με τους καλλιτέχνες, ειδικά τους νέους, πιστεύω πάρα πολύ σε αυτούς. Πιστεύω ότι είστε φύση και θέση αισιόδοξη για να έχετε στραφεί σε αυτούς τους δρόμους. Και ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Απλά, αν κανείς είναι λίγο ρεαλιστής και δει την πραγματικότητα γύρω. Λίγο σφίγγεται και λέει πώς θα πάει, πώς πρέπει να επιβιώσω και πέρα από το να κάνω την ψυχή μου και αυτό που λέει η καρδιά μου, πρέπει να επιβιώσω κιόλας. Διαλέξατε δύσκολα μονοπάτια, αλλά καλά κάνατε. Γιατί αυτό είστε και δεν μπορείτε να ξεφύγετε από αυτό, έτσι δεν είναι.
2: Καλλιτέχνης
0: είναι ταμμένος εκεί.
1: Ναι, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι που το βλέπουν αυτό, τη δουλειά, ότι θα είναι εκεί να στηρίξουν. Και σίγουρα όσο μπορεί, δηλαδή αναλόγως με τη θέση του ο καθένας, γι' αυτό και εμείς θα δούμε τι υπάρχει η δυνατότητα, αν υπάρχει σε δήμους ή σε κάποιους.
0: Βεβαίως, να το κυνηγήσετε πολύ και κυρίως να το προβάλλετε. Ναι. Πρέπει ο κόσμος ενημέρωση να το μάθει ότι γίνονται και τέτοιου είδους performance τα οποία γίνονται από νέα ταλαντούχα παιδιά. Καλό είναι να τα στηρίζουμε, καλό είναι να ανοίγουμε και τα δικά μας τα μυαλά και τους ορίζοντες.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο θα θέλετε να πούμε για το μέλλον? Θέλετε κάτι να θυμίσουμε στον κόσμο? Είναι μια περίοδος τώρα που ξεκουράζεστε κι εσείς. Αυτή η όλη ιστορία θα αρχίσει δυναμικά αργότερα, το φθινόπωρο?
2: Ναι, τουλάχιστον θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα σχέδια. Ναι, σχεδιάζουμε κάποια πράγματα. Σίγουρα να αναφέρουμε κάποια άτομα.
0: Βεβαίως.
2: Τα οποία συνέβαλαν σημαντικά σε όλη αυτή την προσπάθεια και δεν θα γινόταν τίποτα χωρίς.
0: Έτσι γίνεται πάντα.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν και δίπλα οι άνθρωποι.
2: Ακριβώς.
0: Με γνώσεις και με διάθεση να σταθούν και να βοηθήσουν. Για να πούμε ποιους.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, πέρα από εμάς. Να πούμε στο κομμάτι της κινησιολογίας. Ευχαριστούμε πολύ την Θέμης Δανιλίδη.
0: Ναι.
2: Την ποιήση αναφέραμε ήδη τον κύριο Αντώνη Περδικάρη. Τη μετάφραση στα ιταλικά, διότι έπρεπε να γίνουν και μεταφράσεις.
0: Σωστά,
2: εκεί
0: σωστά,
2: πέρα.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, τον Βασίλη Κασμέρη, τη μετάφραση στα αγγλικά, την Κλεονίκη Χατζηπαναγιώτου, στην ηχογράφηση και στην επεξεργασία ήχου, τον Γιάννη Αϊβάζουγλου και τον Ορφέα Σοπαλίδη. Τεχνική υποστήριξη Φώτης
0: Χατζημιχαηλίδης και οικογενειακή υπόθεση.
2: Συγγνώμη, αυτό δεν ξέρω να το προφέρω.
1: Είναι, ναι, ο Νίκος από την SKJ που ήταν εταιρεία που μας βοήθησε στα ηχητικά, σε φώτα, σε τέτοια τεχνικό εξοπλισμό.
0: Σε
1: δηλαδή.
0: Τεχνικό εξοπλισμό, γιατί όλα αυτά δεν γίνονται χωρίς αυτούς που αναφέρατε.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: για να
1: ναι,
0: έχεις
1: ναι.
0: κάτι άρτιο.
2: Και φυσικά την Ρίτα Πουταχίδου.
0: Το Πούπουλο.
2: Ακριβώς.
0: Την ψυχή του Πούπουλου, τη Ρίτα Πουταχίδου.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Η Ρίτα μας βοήθησε σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Είναι ταμένη, ναι, είναι ναι. ταμένη σε αυτό. Είναι ταμένη,
2: ναι,
0: είναι ταμένη
2: ναι, ναι,
0: χρόνια
2: ναι.
0: σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την τέχνη και όταν πρόκειται και για την κόρη της, πώς
2: ναι,
0: να το
2: ναι,
0: κάνουμε
2: ναι,
0: τώρα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, κορίτσια, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε. Εμένα με καλύψατε. Ελπίζω να καλύψαμε και τους φίλους και τις φίλες που είναι συντονισμένοι στον 102 FM. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Οτιδήποτε άλλο θα το πεις, Χριστίνα μου, πριν σας χαιρετήσω, θα σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου τα πράγματα να πάνε πολύ καλύτερα, να ζήσετε όσα ονειρεύεστε, να ζήσετε και να είστε πολύ πολύ περήφανες που έχετε επιλέξει ένα δύσκολο αλλά τόσο ωραίο δρόμο, την τέχνη. Την τέχνη σε όλες τις, τις μορφές. Μιλάω τώρα και για την με την Νάγια, τη Μισερλή, για το που είναι σοπράνο, είναι από πολύ, νιώθω πολύ σεβασμό απέναντι σε αυτή την επιλογή που έχεις κάνει. Πολύ όμορφα και σου εύχομαι τα καλύτερα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και το κορίτσι μου εδώ, τη Χριστίνα Χατζημιχαηλίδου, τι ήθελες να προσθέσεις πριν σας
1: αποχαιρετήσω? Θέλω να προσθέσω, ναι, πριν κλείσουμε, ότι δεν θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε σε όλα αυτά αν δεν υπήρχε και το Cube, που είναι ένας οργανισμός που μας έστειλε
0: στην Ιταλία.
1: Ναι, έκανε
0: βέβαια.
1: Το open call, ναι. Είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη και μας βοήθησε να έρθουμε σε επαφή και να συμμετέχουμε σε αυτό.
0: Εξαιρετικά,
1: το...
0: Εξαιρετικά, και νομίζω υπάρχει μια παράδοση στην στο χώρο που κινείσαι εσύ κυρίως, Χριστίνα, σε σχέση με οτιδήποτε φεστιβάλ γίνεται στο εξωτερικό? Είστε, το Πούπουλο έχει πολύ ενεργή συμμετοχή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Απλά δεν το μαθαίνει ποτέ κανείς σχεδόν.
1: Ναι.
0: Το λέω, καταλαβαίνεις πως το λέω.
1: Ναι, ότι θέλει...
0: τους ενδιαφέρουν τα πιο ελαφριά.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν πειράζει, είμαστε εμείς εδώ.
2: Θα αλλάξει,
1: θα αλλάξει. Μπράβο.
0: Αυτό, ήδη αλλάζει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το ραδιόφωνο θα είναι πάντα μια αγκαλιά για σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2023 σε ηλικία 56 ετών η Σινέντ Ο'Κόνορ, Ιρλανδή τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, γνωστή για την ιδιαίτερη φωνή της και την πορεία της στη μουσική. Γεννήθηκε το 1966 στο Δουβλίνο, ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική στα τέλη της δεκαετίας του 80 και το 1990 έγινε παγκοσμίως γνωστή με την ερμηνεία του τραγουδιού «Nothing Compares to You» που έγινε μεγάλη επιτυχία διεθνώς. 1992 προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν σε ζωντανή εμφάνιση σε τηλεοπτική εκπομπή έσκησε μια φωτογραφία του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου ως διαμαρτυρία για ζητήματα που σχετίζονταν με την Καθολική Εκκλησία και κακοποίησεις. Στη διάρκεια της πορείας της κυκλοφόρησε πολλά άλμπουμ, κινήθηκε ανάμεσα σε διάφορα μουσικά είδη από pop, rock, παραδοσιακή ιρλανδική μουσική. Ήταν γνωστή για τις δημόσιες τοποθετήσεις της πάνω σε κοινωνικά και πολιτικά θέματα. 2018 ασπάστηκε το Ισλάμ. Παρά τις δυσκολίες της προσωπικής της ζωής, εμφανιζόταν και ηχογραφούσε μουσική έως σχεδόν το τέλος της ζωής της.

0: Λίγα λεπτά πριν να σας αποχαιρετήσω για την πρώτη ώρα της εκπομπής, εννοείται, γιατί στις 2 θα έχουμε δελτίο ειδήσεων. Να πούμε πως ιστορική σημασία απόφαση για τον Όλυμπο πήρε η 48η Σύλλογος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την ένταξη του Ολύμπου, το βουνό των θεών, στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της UNESCO, αναγνωρίζοντας έτσι τη μοναδική φυσική αλλά και πολιτιστική του αξία. Αναγνωρίζεται ο Ολύμπος ως αγαθό εξέχουσας οικομενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Και επίσης να πάμε στο ότι σε λίγο μπαίνει ο Αύγουστος, σε λίγο θα έχουμε την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο και φέτος με ελεύθερη είσοδο συνολικά 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία θα υποδέχονται όλους εμάς κάτω από το φως του φεγγαριού και μάλιστα σε 61 αρχαιολογικούς χώρους και θα γίνουν πάρα πολύ ωραίες κυρίως μουσικές εκδηλώσεις. Πάμε και εμείς με μουσική. Έως τις 2, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες. Μεσημέριασε, άλλη μια ώρα που θα είμαστε παρέα.
1: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας ακούστηκε ο εθνικός ύμνος της χώρας μας, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται από σήμερα στην κορυφή του κόσμου στο πόλο. Η εθνική ομάδα νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 στο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο. Αύριο αναμένεται η επιστροφή της χρυσής ομάδας στις 12.30 το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα συγχαρητήρια της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας δέχτηκαν παίκτες και τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης. Την ίδια ώρα ομόφωνα εγκρίθηκε η ένταξη του μυθικού βουνού των θεών του Ολύμπου στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτιας Αμφίκλειας Φιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12.30 σε δύσβατο σημείο που δυσχεραίνει την προσέγγιση με οχήματα. Ωστόσο δεν υπάρχουν κοντά κατοικίες ή άλλες υποδομές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 43 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρο πυρόσβεση κινητοποιήθηκαν ένα ελικόπτερο και 5 αεροσκάφη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος σήμερα, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ, από 1η Ιανουαρίου έως 25 Ιουλίου φέτος έχουν πραγματοποιηθεί 221 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών. Από αυτές, 195 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια, ενώ 26 περιπτώσεις έχουν αποδειχθεί, έχουν μπει από πρόθεση εμπρισμού. Παράλληλα, έχουν επιβληθεί 612 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 867.000 ευρώ για παραβάσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Στα έκτακτα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για τα καύσιμα εν μέσω του ολοένα και εντυνόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Στο πλαίσιο αυτό κάνει λόγο για μια έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνηση τον Αύγουστο, με τη συνολική έκπτωση να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει μια εκτενή αναφορά στον απολογισμό των κυβερνητικών παρεμβάσεων της εβδομάδας, αναζητώντας και αναδεικνύοντας την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Τον 21ο, των 21 ετών, Αμπντούλ Μπαλούτ, γνωστός στις γερμανικές αρχές ως υποστηρικτή του Ισλαμικού κράτους, αναζητά από χτες το βράδυ αστυνομία ως ύποπτο για την υπόθεση, για την επίθεση σε εκδήλωση του κινήματος Pride στο Βερολίνο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 16 άτομα να τραυματιστούν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος. Η επίθεση ταξινομείται πλέον ως τρομοκρατία ή πολιτικά βίαιο έγκλημα εθνικής σημασίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο Αμπντούλ Μπαλούτ είναι γερμανός πολίτης λιβανέζικης καταγωγής, γεννήθηκε στο Βερολίνο το 2025. Μέχρι τον περασμένο Μάιο κρατείται στη φυλακή ανηλίκων για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμός, ενώ θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό κράτος. Μένονται ανεξέλεγκτα τα πυρηνά μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έγιναν στάχτη. Στην Ισπανία τα τρία πυρηνά μέτωπα συγχωνεύτηκαν σε ένα, δυτικά της Μαδρίτης, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην ισπανική πόλη Μανίσες, ενώ πυρκαγιές μένονται επίσης σε περιοχές της Ιταλίας και της Σκωτίας. Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμενή στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών στη Γαλλία, κυρίως στην περιοχή της Ζηρόντ, όπου η φωτιά έχει κατακαύσει 420.000 στρέμματα και οδήγησε στην απομάκρυση 220.000 ανθρώπων από τις εστίες τους, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές. Οι μετεωρολόγοι πάντως προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να δυσχεραίνει περισσότερο και περαιτέρω το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ανοίγει τη Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, εφορία και εύκα και προς τράπεζες αλλά και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων άνω των 5.000 ευρώ αντί άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αθλιός καιρός προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι προς το απόγευμα στα παράκτια νότια. Η θερμοκρασία από 16 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αθλιός καιρός και για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 29 Ιουλίου. Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.

0: Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
3: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
2: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
3: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Τράβα τις κουρτίνες. Μεσημέριασε, ο Χρήστος Σιδερίδης συνεχίζει στην τεχνική επιμέλεια και εμείς θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι από τον Σαμ Κουκ. Σαν σήμερα 26 Ιουλίου του 1960 κυκλοφόρησε το Chain Gang. Το τραγούδι έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα singles του Σαμ Κουκ, φτάνοντας στο νούμερο 2 στο Billboard. Εκτός Αμερικής, το τραγούδι έφτασε στο νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία, καθιστώντας το πρώτο single του Κουκ που έφτασε στο top 10 εκεί. I hear something saying.

σε ποια οδό μένετε? Θα πάμε σε ένα πάρκο σήμερα. Θα πάμε στην Καλαμαριά, στο πάρκο Αλυσμόνη των Ιχαμένων Πατρίδων, που πήρε το όνομά του για να τιμήσει την ιστορική μνήμη των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και τις ανταλλαγές πληθυσμών. Είναι γνωστό πως η Καλαμαριά ήταν ένας από τους μεγαλύτερους, αποτέλεσε έναν από τους μεγαλύτερους προσφυγικούς συνοικισμούς στη χώρα μας. Υποδέχτηκε χιλιάδες Έλληνες από τον Πόντο, τη Μικρά Ασία, την Ανατολική Θράκη, την Ανατολική Ρωμυλία. Το όνομα αποτελεί έναν διαρκή φόρο τιμής στους ανθρώπους που ξεριζώθηκαν και αναζήτησαν μια νέα πατρίδα, μια νέα αρχή, συγκεκριμένα στην Καλαμαριά. Μέσα στο πάρκο που βρίσκεται στο συνοικισμό των λιμενεργατών είναι τοποθετημένο το Μνημείο Χαμένων Πατρίδων, μια κεντρική μπρούτζινη στήλη που απεικονίζει μια ποντιακή οικογένεια, καθώς και μαρμάρινες στήλες όπου είναι χαραγμένες 14 γεωγραφικές περιοχές από τις οποίες εκδιώχθηκε ο Ελληνισμός, όπως η Κωνσταντινούπολη, ο Πόντος, ο Κάφκασος, η Ήμβρος, η Τένεδος, η Κύπρος. Η ονομασία αυτή, Πάρκο Αλυσμόνη των Ιχαμένων Πατρίδων, όπως και τα ονόματα των περισσότερων συνοικιών στην Καλαμαριά, Νέα Κρίνια, Ρετσού, Καραμπουρνάκη, είναι που κρατά ζωντανή τη σύνδεση των νεότερων

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Η μικρή ιστορία σήμερα αφορά στον Αλέξη Σταμάτη, τον συγγραφέα, το γιο της Μπέτης Αρβανίτη, που έφυγε πριν λίγες μέρες από τη ζωή. Σε συνέντευξή του στην Έρη Βαρδάκη θυμήθηκε πως όταν ήταν 7 ετών η μάνα του τον πήρε μαζί της στη Ρόδο. Εγώ δεν ήξερα τότε ακριβώς τι κάνει, τι είναι ο ηθοποιός. Είχε γυρίσματα με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα για την ταινία «Κάτι κουρασμένα παλικάρια». Η εμπειρία, έλεγε ο Αλέξης Σταμάτης, ήταν για μένα αποκαλυπτική. Πέρα από το ότι απομυθοποίησα όλο αυτό που βλέπαμε τότε στο πανί και ενθουσιαζόμαστε, είδα την κουζίνα της τέχνης. Είδα ότι υπάρχει ένας σκηνοθέτης, ένας άνθρωπος με μια μεγάλη κάμερα και ηθοποιοί, οι οποίοι έλεγαν πάλι και πάλι τα ίδια λόγια. Αυτή τη θύμηση έχω από πολύ μικρός. Πρωτοέγραψα όταν πρωτοέμαθα να γράφω. Πιστεύω όμως ότι και πριν μάθω γραφή έπλαθα ιστορίες στο κεφάλι μου. Φυσικά έπρεπε να περάσουν 30 χρόνια για να δω κάτι δικό μου τυπωμένο. Ήμουν ευτυχισμένος μέσα από τα βιβλία που διάβαζα, τις ονειροφαντασίες και το μυστικό κόσμο που είχα κατασκευάσει. Η πραγματικότητα μου δημιουργούσε δυσφορία, δεν μου ήταν αρκετή. Ήταν προδιαγεγραμμένο ότι θα κάνω κάτι καλλιτεχνικό. Ως εσωστρεφές άτομο, το πιο ελκυστικό ήταν η γραφή. Οι σπουδές της αρχιτεκτονικής ήταν ένα εφόδιο ζωής. Έμαθα πολλά πράγματα που μου ήταν αργότερα χρήσιμα για τη συγγραφή. Αρχιτεκτονική και συγγραφή έχουν πολλά κοινά. Είναι και οι δύο επιμέλειες του χάους. Στην ερώτηση αν ακολουθεί κάποιο πρόγραμμα στη ζωή του, ο Αλέξης Σταμάτης έλεγε: «Προγραμματίζω μόνο την κάθε μέρα. Από τότε που κατάλαβα ότι δεν υπάρχει καμιά ασφάλεια στη ζωή, έπαψα να κάνω μακρόπνοα σχέδια και αυτό ήταν απελευθερωτικό». Ο συγγραφέας με το έργο του κατακτά την Αθανασία, τον ρώτησαν: «Ουδείς αθάνατος, ας κατακτήσουμε πρώτα τη ζωή και μετά βλέπουμε για την Αθανασία». Αλέξης Σταμάτης.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1994 η σπουδαία σκηνοθέτης, σεναριογράφος Τόνια Μαρκετάκη, μεγαλωμένη στον Πειραιά. Μία από τις σημαντικότερες δημιουργούς του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Ήξερε ότι ήθελε να κάνει ταινίες από την ηλικία των 10 χρόνων, όταν είδε στο σινεμά μαζί με τη μητέρα της την ταινία «Απαγορευμένα παιχνίδια» του Ρενέ Κλεμάν. Η ίδια έλεγε: «Το σινεμά είναι ένα παράθυρο που το ανοίγεις και πηγαίνεις αλλού. Και από εκεί αντλείς πράγματα που σε βοηθούν να συνεχίσεις». Το 1960 έφυγε για το Παρίσι, σπούδασε στο Ινστιτούτο Ανώτατων Κινηματογραφικών Σπουδών, στο τμήμα εικονοληψίας. Μισογυνιστικό κλίμα είχε η εποχή, απέτρεπε τις γυναίκες να ενταχθούν στο τμήμα σκηνοθεσίας τότε. Και την ίδια περίοδο σπούδαζαν εκεί Θόδωρος Αγγελόπουλος, Αλέξης Γρίβας, Λάμπρος Λιαρόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος. Μαζί με την Τόνια Μαρκετάκη αποτέλεσαν την περίφημη γενιά του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Να πω κάποιους τίτλους από τις ταινίες της: Ο Γιάννης και ο Δρόμος, Ο Ιωάννης ο Βίαιος, Η Τιμή της Αγάπης, Οι Κρυστάλλινες Νύχτες, μια ταινία που συμμετείχε και στο Φεστιβάλ των Κανών το 1992. Σκηνοθέτησε η Τόνια Μαρκετάκη σειρές για την τηλεόραση, με σημαντικότερη το Λεμονοδάσος στην ΕΡΤ, βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Κοσμαπολίτη. Ασχολήθηκε με το θέατρο το 1980. Εδώ στο Κρατικό Θέατρο σκηνοθέτησε δύο μονόπρακτα, το Τέλος του Γιώργου Χριστοφυλάκη και το Ένα Παράξενο Απόγευμα του Αντώνη Δωριάδη. Έφυγε, όπως είπαμε, σαν σήμερα το 1994, αφήνοντας ανεξίτηλα το στίγμα της στο σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα το 1992 έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη Τζένι Καρέζη. Δεν θα αναφερθώ στο βιογραφικό της, λίγο έως πολύ ξέρουμε όλοι και τη ζωή και το έργο της. Θα μείνω σε μία συνέντευξη που έδωσε λίγο πριν το τέλος. Στα χείλη μου έρχεται και φωλιάζει η λέξη «γιατί», πόσο μάτια μου φαίνονται όλα πια. Τίποτα δεν σε συντροφεύει, καμιά επιτυχία, καμία επίδαυρος, κανένα σπουδαία ηθοποιός, κανένα χειροκρότημα, τη δύσκολη ώρα. Τη στιγμή αυτή του κινδύνου, την κορυφαία στιγμή της ζωής σου, καταλαβαίνεις πως αυτό που έχεις κερδίσει είναι η ανθρώπινη συμπαράσταση. Για μένα ήταν αυτός ο άνθρωπος που δεν έφυγε το λεπτό από δίπλα μου, που ήταν πιο μαζί μου από όσο ήμουν εγώ με τον εαυτό μου. Ο Κώστας είναι ό,τι πιο σημαντικό κέρδισα στη ζωή μου, η σχέση αυτή μαζί βέβαια με το παιδί μου. Εύχομαι σε κάθε άνθρωπο να βρει αυτό που βρήκα εγώ τη δύσκολη στιγμή. 3 χρόνια ταλαιπωρούμε με σοβαρό πρόβλημα στην υγεία μου. Στις πολύ δύσκολες στιγμές της ζωής ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά. Άλλος ξορκίζει το κακό φωνάζοντας, άλλος βγάζοντας την απελπισία του, άλλος σιωπώντας και μαχόμενος καρτερικά. Αυτή η τελευταία είναι η δική μου περίπτωση. Μαζί με την οικογένειά μου θα αγωνιστώ για τη ζωή μου, για την υγεία μου, για την επάνωδό μου στη σκηνή. Θέλω να ζω με τους δικούς μου, θέλω να κάνω τη λατρεμένη μου δουλειά, θέλω να προσφέρω, να αγαπώ και να με αγαπούν. Δεν χάνονται αυτά, δεν πρέπει να χαθούν. Δεν θέλω να χαθούν και πάντα θα ελπίζω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα.
1: Χρόνια πολλά έχει να πούμε σήμερα στο Mick Jagger, στον ευληματικεύτη προσωπικότητα της ροκ μουσικής, στον τραγουδιστή, ιδρυτικό μέλος των Rolling Stones, της κορυφαίας rock and roll μπάντας του πλανήτη. Παρόλο που τα έχει τα χρονάκια του, σήμερα κλείνει τα 83, διατηρεί μια ζωτικότητα καταπληκτική. Η προσήλωσή του στα blues, η ιδιαίτερη φωνή του και βέβαια η σκηνική του παρουσία είναι κάποια από τα στοιχεία που συνθέτουν μια καλλιτεχνική περσόνα που ενίσχυσε την μακρόχρονη επιτυχία, θα λέγαμε, των Rolling Stones.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: το 2013 φεύγει από καρδιακή προσβολή ο Αμερικανός μουσικός και συνθέτης J.J. Cale. Η μουσική του συνδυάζει ροκαμπίλι, blues, jazz, country. Ήταν ο ίδιος, ολόκληρη ορχήστρα, έπαιζε όλα τα όργανα ο ίδιος στις ηχογραφήσεις του. Τα γράμματα J.J. ήταν το σήμα κατά τεθέντο από τα πρώτα του χρόνια ως μουσικός για να ξεχωρίζει από τον John Cale.

Να πούμε χρόνια πολλά και στην Αρετή και τη ΜΕ, την τραγουδίστρια, τραγουδοποιό, σαντουρίστα, με ένα ρεπερτόριο εξαιρετικό που περιλαμβάνει παραδοσιακά ρεμπέτικα και σμυρναϊκά. Αρετή και τη ΜΕ, το σαντούρι κέντρισε το ενδιαφέρον της ως μουσικό όργανο από όταν ήταν 6 ετών, ξεκίνησε δίπλα στον μέγιστο Αριστίδη Μόσχο. Φίτησε στο πλευρό του για 6 χρόνια μέχρι και το θάνατό του. Η πορεία της στο χώρο του τραγουδιού άρχισε στα 12. Την ανακάλυψε ο Γιώργος Νταλάρα, την ενέταξε στο σχήμα που εμφανιζόταν στη μουσική σκηνή του Ζυγού μαζί με Γεράσιμο Ανδρεάτο, Μελίνα Λανίδου. Από εκεί και ύστερα ξεκίνησε μια πολύ σημαντική πορεία για την Αρετή και τη ΜΕ. 14 ετών ανέβηκε στη σκηνή του Ηρωδίου, πήρε μέρος σε συναυλία με τίτλο Αφιέρωμα στη Μικρά Ασία. Επίσης μια σημαντική στιγμή όταν ήταν έφηβη ήταν η συμμετοχή της στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004. Μια πορεία πολύ σημαντική με πολλές συναυλίες, πολλές εμφανίσεις στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, Μόντρεαλ, Βόρεια Αμερική, Νιου Τζέρσι, Βαλτιμόρη, Νέα Υόρκη, όπου υπάρχουν ομογενείς. Για άλλη μια φορά να τις ευχηθούμε χρόνια πολλά.

Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής «Τράβα τις κουρτίνες», μεσημέρια, σε μια εκπομπή που σας κρατά συντροφιά τα Σαββατοκύριακα. Χρήστος Σιδερίδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα τα πούμε τώρα μετά από 2 εβδομάδες. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι παρέα σας η Μαριάννα Καλαϊτζή, αφού η ομιλούσα θα πάει και αυτή ο λίγο ημέρες διακοπούλες. Να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και αυτούς που αγαπάτε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

μαγιά σου ψηλά κυλούν μακριά τις υφόδη. Κι όσο ανυψώνεται μοιάζουν μικρά στου χρόνου όσα λιώνουν την κόχη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πετρελοφόρο εξεράγει στα στενά του Ορμού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έπεσε σε ναυτική νάρκη, όπως μεταδίδει το Ιρανικό πρακτορείο Τασνί. Το δεξαμενόπλιο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν είχε ακολουθήσει την ναυτική πορεία που είχε υποδείξει η Τεχεράνη. Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνέπειες της έκρηξης. Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι ΗΠΑ σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Στα δικά μας, τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για τα καύσιμα εν μέσω του ολοένα και εντυνόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Στο πλαίσιο αυτό, κάνει λόγο για μια έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνηση τον Αύγουστο, με τη συνολική έκπτωση να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά. Με ταχύτατους ρυθμούς, διαφάνεια και δικαιοσύνη ενεργοποιούνται όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για την πλήρη αποκατάσταση των παραγωγών μας. Κανένας παραγωγός δεν θα μείνει μόνος του σε αυτή τη δοκιμασία, επεσήμανε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Λάρισας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, σε αγρότες που είδαν τη σοδειά τους να καταστρέφονται από τις σφοδρές χαλαζοπτώσεις που έπληξαν καλλιέργειες στο νομό Λάρισας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτιας Αμφίκλειας στη Φθιώτιδα, η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 12.30 το μεσημέρι σε δύσβατο σημείο που δυσχέραινε την προσέγγιση των πυροσβεστικών δυνάμεων με οχήματα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν κοντά στην πυρκαγιά κατοικίες ή άλλες υποδομές. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν περιοδικά 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Την ίδια ώρα μένονται ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Στην Ισπανία, τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα έγιναν ένα στα δυτικά της Μαδρίτης, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην ισπανική πόλη Μανίσες, ενώ πυρκαγιές μένονται επίσης και σε περιοχές της Ιταλίας και της Σκωτίας. Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμενή στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών στη Γαλλία, κυρίως στην περιοχή Ζιρόντο, που η φωτιά έχει κατακαύσει 420.000 στρέμματα και οδήγησε στην απομάκρυνση 220.000 ανθρώπων από τις εστίες τους, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας Λοράν Νουνιέ. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ανοίγει τη Δευτέρα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο και προς τράπεζες, αλλά και για εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Νεκρός εντοπίστηκε ηλιωμένος άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα σε μονοκατοικία στο Βόλο. Κάτοικοι που διαμένουν σε κοντινά διαμερίσματα πολυκατοικιών άκουσαν έκρηξη και δαμφλόγες να βγαίνει από το σπίτι του. Τα αίτη εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακρωτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ αναμένεται και η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του ηλικιωμένου. Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της απόπειρας δολοφονίας σε βάρος 35χρονου στον Ιδροπόταμο Θεσσαλονίκη στο απόγευμα της περασμένης Παρασκευής δύο νεαροί Έλληνες ηλικίας 19 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 35χρονος, ενώ βρισκόταν στην περιοχή του Δενδροποτάμου με το αυτοκίνητό του, άγνωστος έβαλε με κυνηγετική καραμπίνα προς το μέρος του με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει. Στο σταθμό Αγίας Παρασκευής του μετρό της Αθήνας το μεσημέρι, ένας 30χρονος άνδρας από το Σουδάν εισήλθε στις γραμμές και άρχισε να κινείται πεζός μέσα στις σύραγγες με κατεύθυνση προς το Χαλάνδρι, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των σειρμών. Τελικά ο άνδρας συνελήφθηκε, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, απήθεια και παρακόλληση συγκοινωνιών. Εκτός συνόρων και πάλι γνωστός στις αρχές ως Ισλαμιστής ήταν ο 21 ετών Αμπτούλ Μπαλούτ, ο οποίος αναζητείται από χθες το βράδυ ως ύποπτος για επίθεση σε εκδήλωση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μία γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 14 άτομα να τραυματιστούν όταν αυτοκίνητο τύπου βαν που οδηγούσε έπεσε πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο ύποπτος είναι Γερμανός με καταγωγή από τον Λίβανο και πέρσι ταξίδεψε στον τόπο καταγωγής του προκειμένου ενταχθεί στην τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Επιστρέφοντας, συνελήφθη στη Γερμανία με την υποψία ότι σχεδίαζε σοβαρή πράξη βίας, η οποία θα έθετε σε κίνδυνο το κράτος και του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης ενός έτους. Τον περασμένο Μάιο, ο φερόμενος ως δράστης αφέθηκε ελεύθερος με την υποχρέωση να παρακολουθεί τακτικά μαθήματα αποριζωστικοποίησης. 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ξαφνική πλημμύρα σε τουριστική περιοχή στη βορειοδυτική Κίνα. Την ίδια ώρα, μεγάλες περιοχές της νότιας Κίνας βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό για τον κίνδυνο πλημμυρών μετά την έλευση του τυφώνα Νουλ. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη, αύριο προβλέπεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μένονταν εξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμενής, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νιές. Η φωτιά έχει καταστρέψει 420.000 στρέμματα στη Ζηρόντ, οδηγώντας την απομάκρυση 220.000 κατοίκων από τις εστίες τους. Στην Ισπανία, τρία μεγάλα μέτωπα έγιναν ένα στα δυτικά της Μαδρίτης, ενώ η κυβέρνηση κηρύξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Ένας άντρας έχασε τη ζωή του στην ισπανική πόλη Μανίσες. Ισπανία, ο Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντεθ θα πει την έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες για την χώρα. Πυρκαγιές μένονται επίσης σε περιοχές της Ιταλίας και της Σκωτίας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτιας Αμφίκλεια στη Φθιώτιδα, η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 12.30 το μεσημέρι σε δύσβατο σημείο. Δεν υπάρχουν κοντά στην πυρκαγιά κατοικίες ή άλλες υποδομές. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν περιοδικά 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Πριν από λίγη ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έλαβαν κλίση για φωτιά στο νέο Ορίσιο, αλλά και στο Δήμο Χορτιάτη Πηλέας σε χορτολιβαδική έκταση. Πριν από λίγα λεπτά ήχησε για την πυρκαγιά στο Δήμο Χορτιάτη Πηλέας το 112. Πετρελαιοφόρο εξεράγει στο στενό του Ορμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε σε ναυτική νάρκη, όπως μεταδίδει το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Το δεξαμενόπλιο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν είχε ακολουθήσει την ναυτική πορεία που είχε υποδείξει Τεχεράνη. Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνέπειες της έκρηξης. Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χώρων στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Ταχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο. Συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, συνδέοντας την απόφαση με τις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε η παρέμβαση, έχει κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Προχειρότητα και ασυνέπεια καταλογίζει στην κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη είναι χωρίς πραγματικό αποτύπωμα στην Αντλία. Ο Πρωθυπουργός αρνείται πεισματικά να μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός τριαμβολογεί γιατί θα δίνει 10 λεπτά ένα λίτρο καυσίμου στον Έλληνα πολίτη, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η Ελλάδα εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις επαναλαμβανόμενες εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο ΕΞ. Οποιαδήποτε παραβίαση του εναέριου χώρου και της εδαφικής ακαιρεότητας ενός κυρίαρχου κράτους αποτελεί σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι απαράδεκτη. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τον έτερό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, τη Ρουμανία, προσθέτει το Υπουργείο. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό του 27χρονου Έλληνα που φέρεται να προμήθευσε τη χειροβομβίδα και τα χρήματα σε 30χρονο Αιγύπτιο που, όπως υποστηρίζει, είχε λάβει εντολή από βαρυπινίτη στις φυλακές διαβατών να τα παραλάβει. Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 35χρονου στον Ανδροπόταμο Θεσσαλονίκη το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής 2 Έλληνες 19 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συνευτουργία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 35χρονος, ενώ βρισκόταν στην περιοχή του Ανδροποτάμου με το αυτοκίνητό του, άγνωστος έβαλε με κυνηγετική καραμπίνα προ το όχημά του με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει. Εκτός συνόρων και πάλι για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ομοσπονδιακό Ευρωπαϊκός Υπουργός Εσωτερικών του Βερολίνου Αλεξάνδερ Ντομπίντ, αναφερόμενος στη χθεσινοβραδινή επίθεση με αυτοκίνητο σε εκδήλωση της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ και προειδοποίησε για τον κίνδυνο ο δράστης να βρει μιμητές. Στο μεταξύ, δράστης είναι 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος είναι Γερμανός με καταγωγή από τον Λίβανο και ταξίδεψε πέρσι στον τόπο καταγωγής του προκειμένου να ενταχθεί στην τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Επιστρέφοντας, συνελήφθη με την υποψία ότι σχεδίαζε σοβαρή πράξη βίας, η οποία θέτησε κίνδυνο το κράτος και του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης ενός έτους. Τον περασμένο Μάιο, ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος με την υποχρέωση να παρακολουθεί τακτικά μαθήματα από ριζοσπαστικοποίησης. Από την επίθεση, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ 29 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 σοβαρά. Επίσης, ο Υπουργός Εσωτερικών του Βερολίνου επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που ήθελαν τον δράστη, αφού αποβιβάστηκε από το αυτοκίνητο, να τραυματίζει περαστικούς με μαχαίρι. Μεγάλη επιτυχία για την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης που κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Σίδνεϊ, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πολιτικός κόσμος της χώρας. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας ενδέχεται να εκδηλωθούν μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και τοπικές βροχοπτώσεις και με μονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα απνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην πηλαία της Θεσσαλονίκης κοντά στο μουσικό σχολείο. Για την ακρίβεια, ξέσπασε πάνω από τα κτέλ Χαλκιδικής γύρω στις 5 το απόγευμα και σε χαμηλή βλάστηση. Σε χορτολιβαδική έκταση, στο σημείο βρίσκονται 72 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 20 οχήματα, ενώ για την αεροκατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Βρίσκεται σε μια περιοχή η οποία είναι αραιοκατοικημένη. Στην επιχείρηση συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και μηχανήματα έργου που έχουν ζητηθεί από την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Εκδόθηκαν 2 μηνύματα από το 112. Γύρω στις 5 ήταν το πρώτο για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, και λίγη ώρα μετά, στις 5 και 12 πρώτα λεπτά, ακολούθησε και δεύτερο μήνυμα που καλούσε όσους βρίσκονταν στην περιοχή κοντά στο μουσικό σχολείο να απομακρυνθούν προς την Πηλαία. Να σας πούμε ότι στο έργο, εκτός από τους πυροσβέστες, συνδράμουν και αστυνομικές δυνάμεις για να απομακρύνουν κόσμο από σημείο που ενδεχομένως να χρειαστεί. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, μια οικογένεια απομακρύνθηκε από το τέρμα της οδού Ανθέων της περιοχής για προληπτικούς όμως λόγους, καθώς η πυρκαγιά πλησίαζε προς το σπίτι. Δεν χρειάζεται ανησυχία. Αυτή τη στιγμή η εικόνα της είναι σαφώς βελτιωμένη σύμφωνα με πληροφορίες. Απλά σας ενημερώνουμε όσους βρίσκεστε στην περιοχή και σε όσους φυσικά ήρθαν τα μηνύματα, γιατί μιλάμε για 2 μηνύματα από το 112. Προς το παρόν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και η αστυνομία εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Είναι σε εξέλιξη βέβαια η πυρκαγιά, αλλά είναι αρκετές οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε και πάλι.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Πετρελοφόρο εξεράγει στο στενό του ορμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε σε ναυτική νάρκη, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Το δεξαμενόπλιο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν είχε ακολουθήσει την ναυτική πορεία που είχε υποδείξει η Τεχεράνη. Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι ΗΠΑ σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το ιρανικό έδαφος, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του, συνδέοντας την απόφαση με τις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε, η παρέμβαση έχει κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό του 27χρονου Έλληνα που φέρεται να προμήθευσε τη χειροβομβίδα και τα χρήματα στον 30χρονο Αιγύπτιο που, όπως υποστηρίζει, είχε λάβει εντολή από βαρυπινίτη στις φυλακές διαπατών να τα παραλάβει. Εκτός σύνορων και πάλι για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ομοσπονδιακός υπουργός εσωτερικών του Βερολίνου Αλεξάντερ Ντόμπριν, αναφερόμενο στη χθεσινοβραδινή επίθεση με αυτοκίνητο σε εκδήλωση της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ και προειδοποίησε για τον κίνδυνο ο δράστης να βρει μιμητές. Πρόκειται για τον 21 ετών Αμπτούλ Μπαλούτ, ο οποίος είναι Γερμανός με καταγωγή από το Λίβανο και πέρσι ταξίδεψε στον τόπο καταγωγής του προκειμένου να ενταχθεί στο Ισλαμικό κράτος. Επιστρέφοντας, συνελήφθη με την υποψία ότι σχεδίαζε σοβαρή πράξη βίας, η οποία θέτησε κίνδυνο το κράτος και του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης ενός έτους. Τον περασμένο Μάη, ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος με την υποχρέωση να παρακολουθεί τακτικά μαθήματα από ριζοσπαστικοποίησης. Από την επίθεση, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ 29 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 σοβαρά. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Βερολίνου, στο μεταξύ, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που ήθελαν τον δράστη, αφού αποβιβάστηκε από το αυτοκίνητο, να τραυματίζει περαστικούς με μαχαίρι. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς καταδίκασε την επίθεση, δηλώνοντας ότι τέτοιες ενέργειες έχουν ως στόχο τον εκφοβισμό των πολιτών. Η Ρωσία θεωρεί πρόωρο να σχολιάσει τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία συζητούν ενδεχόμενη πάυση των ενέργειων επιθέσεων στο πλαίσιο προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντιμήτρη Πεσκόφ. Η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον πρεσβευτή της Ρωσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών μετά την κατάρριψη από τις ένοπλες δυνάμεις της drone του τρίτου μέσα σε τρεις ημέρες που παραβίασε τον ενέριο χώρο της. Από το 2022 η Ρουμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με συχνές παραβιάσεις του ενέριου χώρου της από drones, ορισμένα από τα οποία έχουν συντριβεί στο έδαφος της. Μεγάλη επιτυχία για την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης που κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Σίδνεϊ, επικρατώντας της Ουκρανίας με 15-14. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πολιτικός κόσμος της χώρας. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται επίσης γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς τα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

γυναικικός, ούτε γιατί.

0: Καθίστε, γιατρέ. Καφεδάκι.
1: Ευχαριστώ.
0: Πώς το βλέπετε τον άρρωστο? Και ο γύψος πότε λέτε να βγει, γιατρέ?
1: Ωχ,

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 5 το απόγευμα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, κοντά στο μουσικό σχολείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια οικογένεια έχει απομακρυνθεί από την οικία της για προληπτικούς λόγους. Υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα και στο μονόλοφόρεο κάστρου σε χαμηλή βλάστηση. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή της Τραπεζίτσας του Δήμου Βοΐου στην Κοζάνη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από θερισμένα χωράφια με κατεύθυνση δασική περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Ανεξέλεγκτα μένονται τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Η φωτιά στη Γαλλία έχει καταστρέψει 420.000 στρέμματα στη Ζιρόντ, οδηγώντας την απομάκρυνση 220.000 κατοίκων από τις εστίες τους. Στην Ισπανία, 3 μεγάλα πύρινα μέτωπα έγιναν ένα στα δυτικά της Μαδρίτης, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Ένας άντρας έχασε τη ζωή του στην ισπανική πόλη Μανίσε. Στην Ισπανία, ο πρωθυπουργός Πέτρο Σάντες απίφθη είναι έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες για την χώρα. Πυρκαγιές μένονται επίσης σε περιοχές της Ιταλίας και της Σκωτίας. Πετρελαιοφόρο εξεράγει στο στενό του Ορμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε σε ναυτική νάρκη, όπως μετέδωσε νωρίτερα το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Το δεξαμενόπλιο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε ακολουθήσει την ναυτική πορεία που είχε υποδείξει η Τεχεράνη. Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων δίνει χώρο στις συνομιλίες. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του, συνδέοντας την απόφαση με τις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε, η παρέμβαση έχει κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στη σύλληψη ενός Ιρανού προχώρησαν οι γερμανικές αρχές για την επίθεση στο Βερολίνο στη χθεσινοβραδινή εκδήλωση της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Μέχρι στιγμής έχουν ανακριθεί ή έχουν τεθεί υποκράτηση αρκετά άτομα. Ο Ιρανός εκτιμάται ότι ήταν ο συνοδηγός του 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, δράστη της επίθεσης, ο οποίος αναζητείται. Η Ομοσπονδιακή Υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας ανακοίνωσε ότι τις έρευνες αναλαμβάνει πλέον η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, καθώς πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια με ισλαμιστικό υπόβαθρο. 5 Βόσνιοι ορειβάτες εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους στο όρο Ελμπρούς της Ρωσίας, το υψηλότερο βουνό της Ευρώπης, καθώς παγιδεύτηκαν σε ισχυρή καταιγίδα, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Διάσωσης Ορειβατών της Βοσνίας. Την ίδια ώρα, Ρώσοι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των σωρών. Το Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι διασώστες κατάφεραν να σώσουν 2 ακόμη ορειβάτες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από το βουνό και μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Πιθανώς στα γύρω ορεινά να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Πιάνω.
4: Πιάλο.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 31 82
8: 18. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Μια ιστορία θα σας πω.
10: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
11: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
10: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
11: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah!

Ο τόπος μας έχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, πικρό βέβαια, σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους Λευθέρη Παπαδόπουλου, που λέει «Άπονη ζωή, μας πέταξες στου δρόμου την άκρη, μας αδίκησες, ούτε μια στιγμή δεν ήρθες να μας διώξεις το δάκρυ, μας κυνήγησες» και τα λοιπά και τα λοιπά. Οι περισσότεροι το γνωρίζετε. Είναι αλήθεια, η ζωή δεν τα φέρνει πάντα όπως θέλεις. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι που ισχυρίζονται πως η ζωή κυρίως δεν τα φέρνει όπως θέλεις. Και από καμιά φορά φέρνει και κάποια χαρά. Εμείς όμως ας κινηθούμε στη λογική που λέει πως η ζωή είναι κάτι το πολύ όμορφο, αλλά κάποια στιγμή γίνεται κάτι. Αυτό το κάτι λοιπόν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα για λίγο, μπορεί όμως να τα αλλάξει και για πάντα. Είναι αυτό που λέμε να μην σου τύχει το μεγάλο κακό. Προχθές ακόμη, θα θυμάστε, μιλούσαμε για τον ήρωα των κόμιξ, τον Lucky Luke, με αφορμή το αφιέρωμα που είχαμε κάνει στον δημιουργό του, τον Μωρίς. Μια ζωή κόμιξ, Λουκ, με αφορμή το αφιέρωμα που είχαμε κάνει στον δημιουργό του, τον Μωρίς.

Οι Ντάλτονς με καταγωγή από το Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν μια οικογένεια 15 παιδιών, τα τρία εκ των οποίων πέθαναν πριν καν ενηλικιωθούν. Το 1882 η οικογένεια μετακόμισε στην βορειοανατολική Οκλαχώμα και το 1886 στο Κόφιβιλ, στο νοτιοανατολικό Κάνσας, όπου διατηρούσε μια μεγάλη φάρμα και ασχολούνταν ειρηνικά με την αγροτική παραγωγή. Όταν η φάρμα τους κατασχέθηκε από το κράτος για την κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου, τα πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν και για τα 13 παιδιά. Το κράτος δεν αποζημίωσε ποτέ την οικογένεια Ντάλτον. Για να συντηρήσει τη φαμίλια, ο μεγαλύτερος από τους αδελφούς, ο ενάρετος Φρανκ Ντάλτον, έγινε βοηθός σερίφη. Ήταν μάλιστα τόσο καλός, ώστε κέρδισε αμέσως το σεβασμό των υπολείπων αδελφών, αλλά και ολόκληρης της πόλης. Ο Φρανκ, όπως αναφέρει στο βιβλίο του ο Έμετ Ντάλτον, με τίτλο «Η αδελφή Ντάλτον», ήταν ένας θεόρατος άνδρας, άριστος σκοπευτής και φιλέσπλαχνος. Τόσο φιλέσπλαχνος μάλιστα που όταν του δόθηκε η εντολή από τον ανώτερό του να ετοιμάσει τις κρεμάλες για 5 παιδιά που είχαν έρθει αντιμέτωπα με την θανατική ποινή, αρνήθηκε και καταθέτοντας το σήμα του απάντησε «Θα αναμετρηθώ με κάθε άνθρωπο που θα βρεθεί στο δρόμο μου εάν αυτό είναι μέσα στη δικαιοδοσία μου, αλλά δεν πρόκειται να στήσω την κρεμάλα κανενός, ούτε καν σκύλου».

Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο Dan Fogelberg και το τραγούδι Sather's Mill, ο μήλος του Sather, μια από τις πιο συμβολικές, αν όχι η πιο συμβολική κατασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες, φίλες και φίλοι. Ο μήλος τον 19ο αιώνα ήταν η ιδιοκτησία του πρωτοπόρου John Sather, ο οποίος κάπου εκεί στην Καλιφόρνια εν έτη 1848 ανακαλύπτει χρυσό και ουσιαστικά γίνεται αυτός ο οποίος θα γεννήσει την λεγόμενη California Gold Rush ή αλλιώς τον πυρετό του χρυσού, που έφερε κόσμο και κοσμάκι στην περιοχή εκείνη στην προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Θανάσης Βικόπουλος, στην τεχνική υποστήριξη η Σοφία Σακαλή. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες του διαδικτύου, στην αγαπημένη κατηγορία των ανθρώπων με το καλώδιο στο αυτή, στην επίσης αγαπημένη κατηγορία των εργαζομένων αυτή την ώρα. Και βέβαια, στο ερώτημα γιατί ξεκινήσαμε με το Sather's Mill, θα δείτε πως η συνέχεια θα έχει και χρυσό. Εμείς όμως προς το παρόν θα γυρίσουμε λίγο στην οικογένεια των Daltons και συγκεκριμένα στον Frank, ο οποίος δεν έστησε καμία κρεμάλα για κανέναν, ούτε καν για σκύλο, όπως είχε πει. Την εποχή εκείνη, για κάθε μία κρεμάλα που κάποιος ετοίμαζε πληρωνόταν με 5 δολάρια. Τα μικρότερα αγόρια της οικογένειας είχαν τόσο μαγευτεί από την αναγνώριση και τα χρήματα που λάβανε ο Φρανκ, ώστε συχνά τον ακολουθούσαν κρυφά, με την ελπίδα να συλλάβουν και εκείνα κάποιον κλέφτη. Άπονη ζωή όμως, Το 1887, στην προσπάθειά του να συλλάβει έναν κλέφτη, αλόγων ο Φρανκ έχασε τη ζωή του από έναν πυροβολισμό. Μετά το θάνατο του μεγάλου αδελφού, προτάθηκε στον μικρότερο, τον Γκράτον, να πάρει τη θέση του στις υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάπως έτσι ο Γκράτ, ο Μπομπ και ο Έμετ άρχισαν να κυνηγούν εγκληματίες. Τα προβλήματα που επέφεραν την αλλαγή πορείας ξεκίνησαν όταν ο 19χρονος Μπομπ σκότωσε εν ψυχρό τον άνδρα που είχε κλέψει την ερωμένη του με την δικαιολογία πως ήταν κλέφτης. Λίγο αργότερα του χρεώθηκε άλλη μια κατηγορία, αυτή της παράνομης εισαγωγής λικέρ, για την οποία εκτός από την εγγύηση που του ζητήθηκε να καταβάλει, του αφαιρέθηκε και το σήμα του βοηθού σερίφη. Και αν πάρουμε την αλυσίδα, φίλες και φίλοι, Γκρίκο τον Γκρίκο και πάμε προς τα πίσω, θα δείτε πως όλα ξεκίνησαν από εκείνη την καταραμένη στιγμή που το κράτος πήρε το βιό των Daltons προκειμένου να περάσει το σιδηρόδρομο από τα χωράφια τους, αλλά δεν τους αποζημίωσε ποτέ. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους συνελήφθηκε ο δεύτερος αδελφός, ο Γκράτ, με την κατηγορία της κλοπής ενός αλόγου, αδίκημα για το οποίο την εποχή εκείνη προβλεπόταν η τιμωρία της θανατικής ποινής. Βέβαια, στη δική του περίπτωση δεν εφαρμόστηκε, καθώς κατάφερε να πείσει τους δικαστές για την αθωότητά του και να αφαιθεί ελεύθερος. Έτσι βγήκαν στην παρανομία οι Daltons, φίλες και φίλοι. Μην νομίζετε πως οι περισσότεροι ξυπνούν ένα πρωί και λένε «Α, θα γίνω ληστής. Τι σου είναι να περνά από το χωράφι σου το τρένο». Τον ήρωα της σημερινής μας εκπομπής να τον κρατήσετε στην καρδιά σας, να τον κρατήσετε στο μυαλό σας. Δεν ξέρετε, μπορεί αύριο μεθαύριο σε κάποιο παιχνίδι γνώσης να σας ρωτήσουν για αυτόν και να θυμηθείτε τότε το Βικόπουλο και να πείτε «Χα, τι ξέρω αυτήν την απάντηση». Πάντως, οι ελάχιστοι που τον γνωρίζουν, το γνωρίζουν και αυτοί μέσα από το κόμικ του Lucky Luke και συγκεκριμένα από το τεύχος «Ταχυδρομική άμαξα», όπου πρωτοεμφανίστηκε. Αυτό το ταχυδρομική άμαξα θα αποτελέσει και τον κεντρικό πυρήνα της σημερινής εκπομπής. Ο φίλος μας υπήρξε το ίδιο άτυχος με τους Daltons. Έζησε σε μια χώρα και σε μια εποχή που πολλά άλλαζαν, σχεδόν όλα άλλαζαν, αλλά άλλαζαν με όρους αδικίας. Ο Black Bart
έτσι θα τον πούμε κάποια στιγμή, ήταν πάνω απ' όλα ένας ευγενέστατος κύριος που ήθελε να ζήσει ειρηνικά, αλλά δεν έζησε όπως ήθελε. Ο Charles Bowles, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στο Norfolk της Αγγλίας, γιος του John και της Maria Bowles. Ήταν το τρίτο από τα 10 παιδιά της οικογένειας, 6 αδέλφια και 3 αδελφές. Και εδώ μεγάλη οικογένεια, σαν εκείνη των Daltons. Όταν ήταν 2 χρόνων, οι γονείς του μετανάστευσαν στην κομιτεία Jefferson της Νέας Υόρκης, όπου ο πατέρας του αγόρασε ένα αγρόκτημα βόρεια του χωριού Πλέσης προς τον κόλπο της Αλεξάνδρειας. Στα τέλη του 1849, ο Charles και οι αδελφοί του David και James χτυπήθηκαν από τον πυρετό στον οποίο προαναφερθήκαμε, στον πυρετό που χτύπησε τότε ένα ολάκερο έθνος. Αυτόν της αναζήτησης χρυσού στο Norfolk κοντά στο Σακραμέντο. Κάποια στιγμή το 1852 επέστρεψαν στο σπίτι τους, αλλά εκ νέου γύρισαν στο ποτάμι με την ελπίδα να γίνουν πλουσιότεροι. Μόνο που οι καταπονημένοι David και James πέθαναν. Και έτσι ο Charles Bowles, μόνος πια, παρέμεινε στην Καλιφόρνια για άλλα 2 χρόνια πριν εγκαταλείψει την όλη προσπάθεια. Το 1854 παντρεύτηκε τη Mary Elizabeth Johnson και μέχρι το 1860 ζούσαν με τα 4 παιδιά τους στο Decatur του Illinois. Στις 13 Αυγούστου του 1862 ο Bowles κατατάχθηκε στο 116ο Σύνταγμα του Illinois. Ήταν καλός στρατιώτης και έγινε ολοχίας μέσα σε ένα χρόνο. Bowles τραυματίστηκε σοβαρά στη μάχη του Vicksburg στον εμφύλιο πόλεμο και πήρε μέρος στη μεγάλη πορεία του Sherman προς τη θάλασσα και προήχθη αρχικά σε υπολοχαγός και στη συνέχεια σε ολοχαγός. Στις 7 Ιουνίου του 1865 απολύθηκε από το στρατό και επέστρεψε στην πατρίδα του και επιτέλους στην οικογένειά του. Ήθελε μόνο να ζήσει μια καλή και ήσυχη ζωή. Πάμε σε ένα συγκρότημα με εξόχως κέλτικο ήχο, του Stone in the Dark, οι οποίοι θα μας τραγουδήσουν τα χρόνια του 49 προς τιμήν του χρόνου εκείνου κατά τη διάρκεια του οποίου όλη η ακτή της Καλιφόρνια γέμισε κόσμο που προσπαθούσε να βρει κάτι που λαμπειρίζει.

Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Σε ποια όμως Αμερική ζήτησε ο φίλος μας να ζήσει ειρηνικά? Τον Απρίλιο του 1865 ο Λίνκολν δολοφονήθηκε ενώ παρακολουθούσε μια θεατρική παράσταση. Ο νέος πρόεδρος Άντριου Τζόνσον πέρασε το στάδιο της ανασυγκρότησης, οπότε έπρεπε να επαναφέρει τις πολιτείες στην αρχική τους κατάσταση, ενισχύοντάς τες με το αίσθημα της ενότητας. Εκείνη την περίοδο ψηφίστηκε η 13η, 14η και 15η τροποποίηση, ελευθερώνοντας τους σκλάβους και δίνοντάς τους τα δικαιώματα του πολίτη και της ψήφου. Το Κογκρέσο ηγούνταν από ριζοσπαστικούς ρεπουμπλικάνους που ήθελαν να τιμωρήσουν τον Νότο μετά την ήττα του. Δεν ήθελαν τον Τζόνσον και σχεδόν το αφαίρεσαν το προεδρικό του αξίωμα. Επίσης έστειλαν πολλούς στρατιώτες στο Νότο, εγκαθίδρυσαν τοπικές κυβερνήσεις που δεν ήταν αρεστές στο λαό και τους εξανάγκασαν να υπερψηφίσουν την 14η και την 15η τροποποίηση. Ο Νότος, εξαιτίας της δυσαρέσκειά του, τοποθέτησε τους μαύρους σε κατώτερες εργασιακές θέσεις. Τα χρόνια εκείνα γεννιέται η ρατσιστική οργάνωση Ku Klux Klan. Το λιγότερο που έκαναν, να σταματούν τους μαύρους την ώρα που πήγαιναν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Το χειρότερο, να τους σκοτώνουν. Τα χρόνια εκείνα άνθρωποι μετακινήθηκαν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Ανατολική Ευρώπη και η Κίνα. Πολλοί εξ αυτών δούλεψαν σε μεγάλα εργοστάσια και ζούσαν σε μεγάλες πόλεις όπως τη Νέα Υόρκη, το Σικάγο, τη Βοστόνη. Ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, σε παραγκουπόλεις. Συχνά έπεφταν θύματα εκμετάλλευσης από τις λεγόμενες πολιτικές μηχανές που τους έδιναν δουλειά και χρήματα σε αντάλλαγμα ψήφους. Η διαφθορά στην πολιτική ξεπερνούσε κάθε όριο. Η κυβέρνηση δεν μπορούσε να κάνει πολλά, καθώς οι πρόεδροι δεν είχαν έλεγχο του Κογκρέσου. Ηγέτες μεγάλων επιχειρήσεων ξεφύτρωσαν και είχαν πλέον περισσότερη δύναμη από την ίδια την κυβέρνηση. Μετά τον εμφύλιο, οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να κινούνται δυτικά και νέες πολιτείες ιδρύθηκαν. Εξαιτίας μιας συνθήκης του 1862, οι άνθρωποι μπόρεσαν να λάβουν δωρεά γη στη Δύση. Η περισσότερη γη στη Δύση ανήκε ή στην κυβέρνηση ή σε μεγάλους γεωκτήμονες. Ο υπηρετικός σιδηρόδρομος που ξεσπίτωσε, αν θυμάστε, τους Ντάλτονς, τελείωσε το 1869 και διευκόλυνε τις μεταφορές σε ολόκληρη τη χώρα. Κάπως έτσι το Σικάγο έγινε το εμπορικό κέντρο Ανατολής και Δύσης, επειδή εκεί διασταυρώνονταν οι περισσότερες ράγες. Ο σιδηρόδρομος και οι εταιρείες εκμετάλλευσής του έγιναν το μεγάλο αφεντικό της εποχής. Το άλλο μεγάλο αφεντικό, σε μια χανή χώρα όπως ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν το τραστ των ταχυδρομικών εταιριών, που στηρίχθηκε τόσο στις μεταφορές μέσω σιδηρόδρομου, όσο και στο δικό του μέσο, τις λεγόμενες άμαξες. Αυτές θα βρει στο δρόμο του ο Black Bart. Ο Black Bart το 1867 αποφάσισε να ψάξει για χρυσό εκ νέου, αυτή τη φορά στο Αϊντάχο και στη Μοντάνα. Αποχαιρέτησε τη γυναίκα του, φίλησε τα παιδιά του και έφυγε. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και κάπου στα 1871 επέστρεψε σε ένα μικρό ορυχείο που είχε στήσει παλιότερα, έναν ψευτομήλο. Όλα έμοιαζαν πάντως να πηγαίνουν καλά, ώσπου ο Bowles ή Black Bart άρχισε να δέχεται ενοχλήσεις από υπαλλήλους της μεγάλης ταχυδρομικής εταιρείας Wells Fargo & Company, που επέμεναν να τους πουλήσει το μήλο. Ο Bowles αρνήθηκε επανειλημμένα. Η εταιρεία όμως δεν καταλάβαινε από όχι. Ήθελε το μήλο ορυχείο πάση θυσία, που μια μέρα ο Bowles ξύπνησε το πρωί και βρήκε ό,τι είχε φτιάξει για τις ανάγκες της δουλειάς του φύλο και φτερό. Κάποιος το είχε καταστρέψει. Παλιό κόλπο από τότε, όταν δεν σου δίναν κάτι, το βάζες φωτιά. Και τότε κάτι μέσα στο κεφάλι του στριφογύρισε τρίζοντας άσχημα. Ήταν τότε που έγραψε στη γυναίκα του για το περιστατικό, σημειώνοντας το τέλος λακωνικά: «Θα λάβω μέτρα». Ώρα για Bachman Turner Overdrive και το τραγούδι Shotgun Rider. Ξέρετε ποιος είναι ο Shotgun? Είναι αυτός τον οποίον έβαζαν οι διάφορες εταιρείες πάνω στις άμαξες, δίπλα στον οδηγό,
να κρατάει καραμπίνα προκειμένου να γλιτώσει τον κόσμο ή το χρήμα από τους διάφορους ληστές.

Θα μας χρειαστεί που λέτε ο ρόλος του Shotgun Rider, διότι σαν σήμερα στις 26 Ιουλίου του 1875 ο Charles Ball αφήνει στην άκρη το ονοματεπώνυμό του και συναντά έναν από αυτούς. Σαν σήμερα 26 Ιουλίου του 1875 ο Black Bart πλέον έβαλε στο κεφάλι του ένα άδειο σακί από αλεύρι με τρύπες για να βλέπει και έκανε την πρώτη του ευγενική ληστεία. Ναι, ναι, ευγενική. Στην κομιτεία Καλαβέρας της Καλιφόρνια, στο δρόμο μεταξύ της Κοπερόπολης και του Μίλτον, σταμάτησε με την απειλή της καραμπίνας του την άμαξα της εταιρείας που του είχε κάνει το κακό. Πλησιάζοντας με αργά βήματα, μίλησε με βαθύτατη ευγένεια και σεβασμό προς τον οδηγό και τον βοηθό του φρουρό, παρακαλώντας τους ουσιαστικά να ρίξουν κάτω το κουτί με τα λεφτά της εταιρείας. Καθώς ο αμαξάς έριχνε το κουτί, ο Μπόουλς φώναξε: «Αν τολμήσει να πυροβολήσει κανείς, ρίχτε του μάγκες». Ψέμα! Ποτέ δεν ήταν μαζί του κάποιος. Οι άνδρες με τα τουφέκια που φαίνονταν πίσω από τις φιλοσιές ήταν κούκλες από χόρτα. Όσο για τη Λία, ψιλοπράγματα. $160. Θα μπορούσε βέβαια να βγάλει πιο πολλά. Αλλά δεν το έκανε. Πώς? Πανικόβλητες οι κυρίες που ήταν μέσα στην άμαξα του προσέφεραν τα κοσμήματά τους, αλλά gentleman ο Black Bart απάντησε: «Κυρίες μου, δεν επιθυμώ τα χρήματά σας. Ως προς αυτό τιμώ αποκλειστικά και μόνο την αξιότιμη εταιρεία Wells Fargo & Company». Ακολούθησαν τουλάχιστον άλλες 28 ληστείες, όλες στο ίδιο μοτίβο και πάντα σε άμαξες της Wells Fargo. Συχνά με πολύ πιο αξιοπρόσεκτα κέρδισε χρήματα και διαμάντια. Η καραμπίνα του δεν πυροβόλησε ούτε μία φορά και από το στόμα του δεν βγήκε ποτέ η παραμικρή κακή λέξη. Ήσυχος, ευγενής, έπαιρνε τα χρήματα και εξαφανιζόταν χωρίς ίχνη. Σε δύο περιπτώσεις μόνο και συγκεκριμένα στην τέταρτη και την πέμπτη ληστεία, για κάποιο λόγο που ουδέποτε διευκρινίστηκε, αποφάσισε να αφήσει στον τόπο του εγκλήματος κάτι. Και πιο συγκεκριμένα, δύο ποίηματα. Ζητώ συγγνώμη για την προφορά μου, φίλες και φίλοι, είχα σκοτσέζα δασκάλα. I've labored long and hard for bread, for honor and for riches. But on me corns too long you've tread, you find head sons of bitches. Τι ήθελε να τους πει? Για την τιμή και το ψωμί μου μόχθησα χρήματα για να βγάλω. Μα εσείς, λεπτεπίλεπτα καθήκια, για καιρό μου πατάγατε τον κάλο. Περίεργο και το δεύτερο ποίημα που άφησε. Here I lay me down to sleep to wait the coming morrow. Perhaps success, perhaps defeat, and everlasting sorrow. Let come what will, I'll try it on. My condition can be worse, and if there's money in that box, there's money in my purse. Τι ήθελε να τους ξαναπεί? Ξαπλώνω για να κοιμηθώ το αύριο προσμένο μόνο, τη νίκη ή την ήττα μου και πάντοτε με πόνο. Χειρότερα δεν γίνεται, ας γίνει ό,τι πρέπει. Αν έχει το κουτί λεφτά, θα έχω λεφτά στην τσέπη.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής των χρόνων εκείνων οι περισσότεροι είχαν πιστέψει πως το φινάλε του καταστροφικού εμφυλίου πολέμου που κράτησε από το 1860 έως το 1865 θα έφερνε το τέλος των προβλημάτων και ταυτοχρόνως το ξεκίνημα μιας διαφορετικής ανάπτυξης. Η αλήθεια ήταν διαφορετική. Ο επικισμός της Αμερικανικής Δύσης όφιλε να συνεχιστεί. Αλλά στα καινούργια εδάφη και στους δρόμους που θα ακολουθούσαν οι μετανάστες υπήρχε η παρουσία και προσέξτε ο κίνδυνος όπως τον εμφάνισαν των Ινδιάνων, των ανθρώπων που ζούσαν αιώνες εκεί. Απαιτούνταν στρατιώτες λοιπόν, αλλά υπήρχε και έλλειψη. Και έτσι τα στρατεύματα που κινήθηκαν προς Δυσμάς απαρτίζονταν από έμπειρους βετεράνους του εμφυλίου πολέμου και εθελοντές. Ένας άλλος πόλεμος ξεκίνησε με πολλά επεισόδια, αποτρόπαιης φαγής, ακόμα και αθώων γυναικόπαιδων, ανελαίητων καταδιώξεων, επίδειξη μοναδικής γενναιότητας και αυτοθυσίας, μαζικών μετατοπίσεων σε πνιγυρούς καταβλισμούς μετά από ουσιαστικά μια γενοκτονία των ντόπιων. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ο Black Bart, ο οποίος συνέχιζε να χτυπά μόνο την εταιρεία που έκανε κακό στο βιός του. Η καριέρα του έληξε το 1883, 3 Νοέμβρη ήταν, στην πρώτη ληστεία του που πήγε στραβά, λίγο έξω από το Σαν Φρανσίσκο. Εκείνη τη φορά οι δύο οδηγοί της Wells Fargo αντιστάθηκαν, ανάγκασαν τον Bowles να τραπεί σε φυγή, τον πυροβόλησαν και τον τραυμάτισαν στο χέρι. Μόλις εκείνος βρέθηκε σε απόσταση ασφαλείας, έδεσε το τραύμα με το μαντίλι του, το οποίο μούλιασε στο αίμα. Τότε έκανε το ένα και μοναδικό του λάθος. Πέταξε το μαντίλι το οποίο είχε τη στάμπα του καθαριστηρίου όπου πήγαινε όλα του τα ρούχα. Ο detective της εταιρείας James Hume, θα πρέπει να έβλεπε για πολλά χρόνια στον ύπνο του τον ληστή με την κουκούλα, και όχι ευχάριστα. Λέγεται μάλιστα ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο Bowles του έστελνε και χαιρετίσματα μέσω των οδηγών που λίστευε. Έτσι λοιπόν, όταν έφτασε στα χέρια του detective Hume το ματωμένο μαντίλι, δεν υπήρχε περίπτωση να μην επισκεφθεί ένα προς ένα και τα 91 καθαριστήρια της ευρύτερης περιοχής του Σαν Φρανσίσκο για να βρει εκείνο με τα συγκεκριμένα αρχικά. Τελικά, κάποιος ιδιοκτήτης καθαριστηρίου αναγνώρισε τη στάμπα του και κατονόμασε τον άνθρωπο που του είχε φέρει το μαντίλι. Ονομαζόταν, είπε, T. Bolton. Ήταν χρυσοθύρας και έλειπε συχνά από την πόλη. Κυκλοφορούσε πάντα αντιμένο στην πένα με το μπαστούνι του, διαμαντένια καρφίτσα στο πέτο, διαμαντένιο δαχτυλίδι στο δάχτυλο και χρυσή αλυσίδα στο ρολόι. Για την ακρίβεια, αναφώνησε περιχαρής ο ιδιοκτήτης του καθαριστηρίου, να το σέρχεται, να σας τον γνωρίσω. Τόσο καντέμισε ο Black Bart. Ο Charles Bowles Bolton ή αλλιώς Black Bart συνελήφθη, δικάστηκε και καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλάκιση. Βγήκε στα 4 λόγω καλής διαγωγής. Η απόλυσή του συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του τύπου, όσο και η δραστηριότητά του βέβαια τα προηγούμενα χρόνια. Έξω από την πύλη των φυλακών που λέτε, τον περίμενε ένα τσούρμο δημοσιογράφων. Στην ερώτησή τους, αν θα ξαναληστέψει άμαξες, ο Bowles απάντησε καθαρά. Έχω τελειώσει πλέον με τα εγκλήματα. Στην επόμενη ερώτηση, αν θα ξαναγράψει ποίηματα, απάντησε ακόμη πιο καθαρά. Όπως σας είπα, με τα εγκλήματα έχω πλέον τελειώσει. Black Bart, φίλες και φίλοι, ο μόνος άνθρωπος στην ιστορία που παραδέχθηκε δημοσίως ότι είναι χάλια ποιητής. Το προηγούμενο τραγούδι ήταν από μια υπέροχη παρέα, τους Highwaymen, με τους Nelson, Christopherson, τον Jennings και τον Johnny Cash, οι οποίοι μας τραγούδισαν το τραγούδι The Highwaymen,
το οποίο αναφέρεται σε έναν άνθρωπο το πνεύμα του οποίου πάει και έρχεται και επανέρχεται και κάθε φορά μέσα από έναν διαφορετικό ρόλο. Στο πρώτο στιχάκι ο ήρωάς μας είναι αυτός ο οποίος καβαλάει ένα άλογο και τη θασεύει τα στοιχιά και τις αναποδιές της άγριας δύσης. Πάμε όμως στο επόμενό μας τραγούδι, Everly Brothers και Take a Message to Mary.

Μοιάζει κάπως με το φινάλε της εκπομπής, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το «Πήγαινε ένα μήνυμα στη Μέρη». Βλέπετε, ο ήρωας του τραγουδιού ζητάει από κάποιον να πάει ένα μήνυμα στην αγαπημένη του τη Μέρη. Τον παρακαλά ωστόσο να μην της πει ότι βρίσκεται σε κάποιο κελί. Ας πει οτιδήποτε, ας πει ότι βρίσκεται στη Μπαγκόγκ, ότι κάνει κάτι άλλο. Τη ζητά να αναβάλουν το γάμο, αλλά τον παρακαλά να μην της πει που βρίσκεται και κυρίως να μην της ομολογήσει το ότι ενδεχομένως θα περάσει ολόκληρη τη ζωή του σε ένα κελί. Τη ζωή του σε κελί δεν την πέρασε ο Black Bart, ωστόσο δεν επέστρεψε και ποτέ στη σύζυγό του μετά την απελευθέρωσή του από το φυλακή, αν και έγραφε σε αυτήν συχνά. Σε μία από τις επιστολές του είπε ότι είχε κουραστεί να βρίσκεται σε πάλι διαρκώς με την Wells Fargo Company, αισθάνθηκε απογοητευμένος και ήθελε να ξεφύγει από όλους και από όλα. Το Φλεβάρι του 1888 εγκατέλειψε το σπίτι στη Νεβάδα και εξαφανίστηκε. Ο detective Hume είπε ότι η εταιρεία τον παρακολουθούσε στο ξενοδοχείο Visalia House. Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου είπε ότι ένας άνθρωπος που έμοιαζε στον Black Bart είχε κάνει κάποτε check-in και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Τον είδαν για τελευταία φορά στις 28 Φλεβάρι του 1888. Στις 14 Νοέμβρη της χρονιάς εκείνης, μια άμαξα της ίδιας εταιρείας της Wells Fargo χτυπήθηκε από ληστή. Άφησε και εκείνος ένα πείμα, αλλά ποιος να συγκριθεί τώρα με τον Μπάρτ. Μόνο εκείνος υπήρξε τόσο άθλιος ποιητής. Ο detective Hume κλήθηκε να εξετάσει το ποίημα και μετά τη σύγκραση που έκανε τόσο σχετικά με το ύφος αλλά κυρίως με το χειρόγραφο, το γνήσιο δηλαδή, δήλωσε ότι ο νέος ληστής ήταν απλώς ένα γατάκι προς τον προηγούμενο. Εντάξει, δεν θα το είπε κάπως έτσι, αλλά κακά τα ψέματα, ποιος θα μπορούσε να συγκριθεί με τον μεγάλο Black Bart, για τον οποίο έγραψαν τραγούδι, παρακαλώ, κάποιοι χευμεταλλάδες. Μελωδικοί χευμεταλλάδες όμως, έτσι, για να μην σας τρομάξω. Η Volbeat. Volbeat λοιπόν, Black Bart, και καλό σας απόγευμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες επιστρέφουν οι Θεσσαλονικείς από τη Χαλκιδική. Αυτή την ώρα παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση από το κάτω Σχολάρι και κορυφώνεται στην κατηφόρα της Καρδίας μέχρι και το ύψος του αεροδρομίου. Εκ των συνόρων, ανεξέλεγκτα μένονται τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, η πυρκαγιά απειλεί πλέον την πόλη του Πορτό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά, οι εκτοπισμένοι φτάνουν στις 300.000, η μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Στην περιοχή της Ζαρόντα έγινε στάκτη μια έκταση 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού. 240 σπίτια κάηκαν ενώ 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Στην Ισπανία, 3 μεγάλα πύρινα μέτωπα έγιναν ένα στα δυτικά της Μαδρίτης, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Η πυρκαγιά της Άβυλα, κοντά στη Μαδρίτη, είναι η σημαντικότερη δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, δήλωσε η Υπουργός Οικολογικής Μετάβασης της χώρας. Περίπου 75.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν λόγω των πύρινων μετώπων που μένονται στα περίχωρα της Μαδρίτης, σε γειτονικές περιοχές της πρωτεύουσας καθώς και στη Βαλένθια. Το Ιταλικό λιμενικό ανακοίνωσε ότι απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις περισσότεροι από 400 άνθρωποι εξαιτίας πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην κοινότητα Πεσίστσκι στην Απουλία της Νότιας Ιταλίας. Ο εκπρόσωπος του λιμενικού πρόσθεσε ότι η επιχείρηση εκένωσης θα συνεχιστεί καθώς απομένουν περίπου 300 άλλοι άνθρωποι. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού ανέφερε ότι το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων δίνει χώρο στις συνομιλίες. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αγατζή, κατηγόρησε σήμερα τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ότι επιτέθηκε σε ένα Ιρανικό εμπορικό πλοίο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας ναυτικός. Σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, ο Αγατζή ξεκαθάρισε ότι αυτό που έκανε εκείνος, που εκμεταλλεύεται τη βοήθεια των άλλων στο Κίεβο, δεν θα μείνει αναπάντητο, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Ιρανός Υπουργός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του, συνδέοντας την απόφαση με τις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε, η παρέμβαση έχει κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Την εγγραφή του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ανέδειξε με ανάρτησή του στο X το Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, η σημερινή απόφαση σηματοδοτεί την 21η εγγραφή της Ελλάδας στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και την τρίτη μέσα στα τελευταία 3 χρόνια, επιβεβαιώνοντας την ακλόνητη προσήλωση της Ελλάδας στην προστασία και ανάδειξη της κοινής παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των γερμανικών αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 21 ετών Αμπτούλ Μπαλούτ, που φέρεται να πραγματοποιήσει χθες την αιματηρή επίθεση στο Pride του Βερολίνου, όταν έπεσε πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος με ένα λευκό βαν, προκαλώντας το θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό ακόμη 16 ανθρώπων. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γερμανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός Ιρανού, ο οποίος φέρεται ότι ήταν ο συνοδηγός του βαν. Η Ομοσπονδιακή Υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι τις έρευνες αναλαμβάνει πλέον η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, καθώς πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια με ισλαμιστικό υπόβαθρο. 5 Βόσνιοι ορειβάτες εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους στο όρο Ελμπρούς της Ρωσίας, στο υψηλότερο βουνό της Ευρώπης, καθώς παγιδεύτηκαν σε ισχυρή καταιγίδα, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Διάσωσης Ορειβατών της Βοσνίας. Την ίδια ώρα, Ρώσοι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των σωρών. Το Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι διασώστες κατάφεραν να σώσουν 2 ακόμη ορειβάτες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από το βουνό και μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη. Στην αθλητική επικαιρότητα, ιστορική εμφάνιση του Μίλτου Τέντογλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο. Στο τρίτο του άλμα πέταξε στα 8 μέτρα και 66 εκατοστά, ισοφαρίζοντας το Πανελλήνιο ρεκόρ. Η επίδοση αυτή είναι και η καλύτερη φετινή στον κόσμο. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Πιθανώς στα γύρω ορεινά να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 αμποφόρου, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το Καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον προφήτη Λία Κορινθίας για την κατάσβεση της φωτιάς. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Νωρίτερα από αέρος επιχειρούσαν και 3 ελικόπτερα. Μικρής έκτασης πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Υψώματα Διαβατών κοντά στον οικισμό Αγίας Σοφίας. Καίγονται απορρίμματα. Στο σημείο επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Ανεξέλεγκτα μένονται τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, η πυρκαγιά απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000, η μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Στην περιοχή της Γιρόντα έγινε στάκτη μια έκταση 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού. 240 σπίτια κάηκαν ενώ 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Στην Ισπανία, 3 μεγάλα πύρινα μέτωπα έγιναν ένα στα δυτικά της Μαδρίτης, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Η πυρκαγιά της Άβυλα, κοντά στη Μαδρίτη, είναι η σημαντικότερη δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, δήλωσε η Υπουργός Οικολογικής Μετάβασης της χώρας. Στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ισπανία, επιχειρούν και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη που έστειλε η Ελλάδα τύπου CL415 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Το Ιταλικό Λιμενικό ανακοίνωσε ότι απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις περισσότεροι από 400 άνθρωποι εξαιτίας πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην κοινότητα Πεσκίτσι στην Απούλια της Νότιας Ιταλίας. Ο εκπρόσωπος του Λιμενικού πρόσθεσε ότι η επιχείρηση εκένωσης θα συνεχιστεί. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού ανέφερε ότι το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, επισημαίνοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων δίνει χώρο στις συνομιλίες. Το Ισραήλ θα επιτρέψει σε πολυεθνική δύναμη ασφαλείας να μπει στη λωρίδα της Γάζας, όπως προβλέπει το ερνευτικό σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον θύλακα, ανέφερε σήμερα Ισραηλινός αξιωματούχος, μία ημέρα προτού αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του, συνδέοντας την απόφαση με τις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα αύριο το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Νεκρός είναι ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον πλήθους στο Πράιντ του Βερολίνου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος Αμπντούλ Μπαλούτ εμφανίστηκε γύρω στις 6 το απόγευμα στην περιοχή Σπανάου. Φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικούς με λεπίδα με αποτέλεσμα η ειδική ομάδα καταδρομών ανάπτυξης της χώρας να αναπτύξει πυρ. Παρά τις προσπάθειες ανάνυψης, ο φερόμενος ως δράστης κατέληξε. 5 Βόσνιοι ορειβάτες εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους στο όλο Ελμπρούς της Ρωσίας, στο ψηλότερο βουνό της Ευρώπης, καθώς παγιδεύτηκαν σε ισχυρή καταιγίδα, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Διάσωσης Ορειβατών της Βοσνίας. Την ίδια ώρα, Ρώσοι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των σωρών. Στην αθλητική επικαιρότητα, ιστορική εμφάνιση του Μίλτου Τέντογλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο. Στο τρίτο του άλμα πέταξε στα 8,66 ισοφαρίζοντας το Πανελλήνιο ρεκόρ. Η επίδοση αυτή είναι και η καλύτερη φετινή στον κόσμο. Και να κλείσουμε τον καιρό για τη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο. Προβλέπεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, αύριο προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς τα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: Θέλω την καρδιά να σφίξω, πέτρα πίσω να ρίξω και να φύγω.
1: Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε,
0: όλα να

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανεξέλεγκτα μένονται τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Στη νοτιοδυτική Γαλλία, η πυρκαγιά απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην περιοχή της Ζιρόντα έγινε στάχτημη έκταση 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού. 240 σπίτια κάηκαν, ενώ 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Στην Ισπανία, 3 μεγάλα πύρινα μέτωπα έγιναν, ένα στα δυτικά της Μαδρίτης, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Η πυρκαγιά της Άβυλα κοντά στη Μαδρίτη είναι η σημαντικότερη δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, δήλωσε ο Υπουργός Οικολογικής Μετάβασης της χώρας. Στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ισπανία επιχειρούν 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στη χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Τραυματίας με εγκάβματα από την πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κοζάνης νοσηλεύεται στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 5 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση, την οποία οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο. Για την κατασβεσή της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Εκτός συνόρων, η σύγκρουση με το Ιράν θα τελειώσει όταν ανατραπεί το καθεστώς ή μόλις τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, διεμήνυσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποιώντας την Τεχεράνη ότι αν επιτεθεί στη χώρα του θα λάβει πολύ δυναμική απάντηση. Με συμφωνία ή χωρίς συμφωνία, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πρέπει να τερματιστεί, δήλωσε ο Νετανιάχου μιλώντας στο Fox News. Στο μεταξύ, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, το Ισραήλ θα επιτρέψει σε πολυεθνική δύναμη ασφαλείας να μπει στη λωρίδα της Γάζας, όπως προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον θύλακα, μία ημέρα προτού αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του, συνδέοντας την απόφαση με τις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα αύριο το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στον νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Ο απερχόμενος Υπουργός Μεταφορών της Γερμανίας, Πάτρικ Σνίντερ, ζήτησε από το καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς να κινήσει τη διαδικασία για την απόλυσή του, κάνοντας λόγο για μια αναξιοπρεπή κατάσταση. Ο Μέρτς επεδίωκε την απομάκρυνσή του, ωστόσο ο πολιτικός που είχε επιλέξει ως διαδοχός του απέρριψε την τελευταία στιγμή την πρόταση, αφήνοντας τον Σνίκερ σε αβεβαιότητα. Νεκρός είναι ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον πλήθους στο Πράι του Βερολίνου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος Αμπτούλ Μπουλούτ εντοπίστηκε γύρω στις 6 το απόγευμα στο Σπανάου. Φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικούς με λεπίδα, με αποτέλεσμα η ειδική ομάδα καταδρομών ανάπτυξης να ανοίξει πυρ. Παρά τις προσπάθειες ανάνυψης, ο φερόμενος ως δράστης πέθανε ακαριαία. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι δυνάμεις του έπληξαν ουκρανικά λιμάνια και πλοία. Στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, αναφέρεται ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του Τσορνομός κοντά στην Οδυσσό. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι το λιμάνι αυτό εξυπηρετούσε στρατιωτικά φορτία. Ένα πλοίο σχεδιασμένο να μεταφέρει στρατιωτικά φορτία πάντα, σύμφωνα με τη Ρωσία, χτυπήθηκε στα νότια της Οδυσσού. Σε επόμενη ανάρτηση αναφέρω ότι χτυπήθηκαν άλλα 2 πλοία μεταφοράς χίδιν φορτίου χωρίς να διευκρινίζεται το πού και πότε έγινε αυτό. Οι λιμενικές αρχές της Ουκρανίας ανέφεραν ότι ένα πλοίο που είχε χτυπηθεί την περασμένη εβδομάδα βυθίστηκε σήμερα στα ανοιχτά της Οδυσσού. Το Golden Leo με σημαία Γουινέας Μπισάου βυθίστηκε κοντά στο λιμάνι. 9 μέλη του πληρωματός του σκοτώθηκαν στην επίθεση και 8 διασώθηκαν. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Για την Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά εχθρίως με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και κυρίως στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά εχθρίως καιρός με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Στα γύρω ορεινά πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

0: 98.6 nas landas francesas.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.